shouting it, you gotta take the world's God bless.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no rest.

0: Alpha Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: ζεστή σου εικόνα.
1: Για τα οποία μας φωτίζουν κάποιες πλευρές στα θεματάκια που συζητάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Θεοδόση για αυτό το πολύ όμορφο μήνυμα. Αγαπητή Ντίνα, αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστούμε για την όμορφη πρωινή παρέα και ενημέρωση σας.
2: Καλός φίλος και παλιός συνάδελφος εδώ στο ραδιόφωνο του Α. Θεοδόση Μάλα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φτάσαμε στο τέλος με τα δικά σας μηνύματα, τις καλησμέρες, τις παρεμβάσεις σας που ήταν πολύ ζωηρές σήμερα και σας ευχαριστούμε όλους αληθινά για τη συμμετοχή σας. Ο Τάσος Τασκαλδινανιάν ήταν στην ρύθμιση του ήχου, Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
2: Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, καλώς την.
3: Καλημέρα
2: και επισήμως, Άννα Μαρία μου. Πρώτη διείδηση σήμερα.
3: Είχαμε μία φωτιά σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Ακριβώς.
2: Okay. Ευχάριστα θα μας πεις.
3: Σωστά.
2: Έσβησε μία φωτιά.
3: Έχουμε επιτέλους κάτι ευχάριστο.
2: Όχι, Άννα Μαρία, η πυροσβεστική. Μετά ακολουθεί.
1: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες, ναι, κανάστε όλοι καλά. Μείνετε εδώ.
2: Καλημέρα σε όλους. Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεως, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Κατεσβέστη η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην εκένωση του κτηρίου. Ένα άτομο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, προειδοποίησε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού αυτόν τον χειμώνα. Τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κατά το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριακός Μητσοτάκης θα ανακοινώσει το ύψος της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη, ενώ θα στείλει μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών και εξαντλεί τα περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, όπου στόχος της κυβέρνησης είναι να ξεκινήσει η διάθεσή του κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρεθούν μεταξύ άλλων η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη δικαιοσύνη. Τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό με την οποία συντάσσομαι απόλυτα, τόνισε ο Γιώργος Πατούλη σε ανάρτησή του. Όπως γνωστοποίησε, ζήτησε ο ίδιος από τον κύριο Γεωργιάδη πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Στο εδόλιο θα καθίσουν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία άτομα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Σε δήλωσή του, ο κ. Τριαντόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του με το βούλευμα, δηλώνοντας βέβαιος ότι στο ακροατήριο θα αποδειχτεί πλήρως η αθωότητά του, ενώ γνωστοποίησε ότι θα μείνει εκτός των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές και ειδικά όσοι εξ αυτών προέρχονται από το πολιτικό σύστημα. Ας αφήσουμε επιτέλους τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των δύο καταληκτικών ετοιμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκταμείευση 6,75 δισευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, σηματοδοτώντας την επιτυχή έκβαση του πενταετούς εθνικού σχεδίου. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης βρέθηκε στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου υπογράμμισε ότι μεγάλος νικητής είναι οι πολίτες, καθώς αξιοποιήθηκε μέχρι τέλους το τελευταίο ευρώ προς όφελος της πραγματικής οικονομίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη νύχτα στην οδό Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Έγκυος γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα. Στον διεθνή χώρο, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο σύμφωνα με το Reuters, καθώς οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα συνεχίζονται. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-91 της Αλγύρης Κάουνας στη Λιθουανία για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης επικράτησε της Λεμάν με 87-74 εκτός έδρας στο πλαίσιο του EuroCup. Στις 9 και 4 απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και είναι Παγκόσμια ημέρα μετάφρασης. Και χαθήκαμε στη μετάφραση, παιδιά, για διάφορα θέματα. Από την υπόθεση ότι πάρει και εσύ ένα σύννεφο να πέσεις με την υπόθεση του Μαζονάκη, φυσικά, ότι τώρα ξαφνικά είδαμε 300 κλινικές, ιατρία, τσαρλατάνοι, δεν ξέρω, αλλά το συγκλονιστικότερο όλων είναι ότι λειτουργούσε, ρε παιδί μου, νοσοκομείο τώρα, το σπίτι νοσοκομείο, κλινική για χημειοθεραπείες και δεν πληρούσε κανέναν έλεγχο, κανένα, τίποτα από όλα αυτά που έπρεπε να έχει αυτή η κλινική. Είναι απίστευτο και βέβαια όλα αυτά τα ξέραν όλοι, έτσι, γιατί ήταν και γραμμένοι στον ΕΟΠΗ και έπαιρνε και χρήματα και έχει και άλλες δομές σε όλη τη χώρα, 11, 12, 13 δομές και δεν ήξερε κανένας τίποτα. Χρειάστηκε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να μάθουμε όλα αυτά που μαθαίνουμε τώρα. Και βγαίνει ο Γεωργιάδης και σου λέει: δεν μπορώ να είμαι όλη τη μέρα στα κανάλια. Τα ύστερα του κόσμου, παιδιά. Ποιος το είπε ο Γεωργιάδης, που δεν μπορεί να είναι, που είναι κάθε μέρα ξεροσταλιά στα κανάλια, έτσι, στα ραδιόφωνα κτλ. Τέλος πάντων. Πάντως, εδώ καταλαβαίνουμε ότι κάθε διαμέρισμα έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, ένα μηχάνημα, ξέρω εγώ, πλασμαφαίρεσης. Δηλαδή, και λες τώρα, αυτά όλα κανείς δεν τα ήξερε, έτσι. Και πάει και ο Πατούλης τώρα εκεί στην αρχή διαφάνειας του ελέγχου εκεί πέρα για να δούμε τι σχέση έχουν οι εταιρείες του και όλα αυτά. Όλο αυτό όμως δείχνει ένα πρόβλημα στους ελεκτικούς μηχανισμούς, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί κάθε φορά που έχουμε μια τραγωδία, στη συνέχεια μαθαίνουμε ότι υπήρχε τρύπα στους μηχανισμούς. Σε πάρα πολλές υποθέσεις, έτσι. Και εδώ πραγματικά έρχεται και η υπόθεση των Ντεμπών, όπου είχαμε την απόφαση για παραπομπή Τριαντόπουλου αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου και άλλων 3-4 υπηρεσιακών παραγόντων. Το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου δεν λέει ότι 5 είναι ένοχοι, λέει όμως κάτι πολύ σημαντικότερο από μια απλή καταγγελία. Ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ώστε να δικαστούν για παράβαση καθήκοντος σε σχέση με τις παρεμβάσεις και την αλλίωση του χώρου των Ντεμπών. Δηλαδή, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν ισοδυναμεί με τελεσίδικη διαπίστωση ενοχής. Δεν αποδεικνύεται από το βούλευμα ότι υπήρξε συγκάλυψη. Όμως, το μεγάλο πολιτικό θέμα είναι ότι λέει ναι, η αλλίωση του χώρου είναι πλέον αντικείμενο δικαστικής κρίσης με βούλευμα. Δηλαδή, τι λέει. Το Συμβούλιο παραπέμπει ρητά τον Τριαντόπουλο τον αγοραστό και τους υπόλοιπους υπηρεσιακούς, 4 ακόμα πρόσωπα, για πράξεις ή παραλήψεις που συνδέονται με την αλλίωση του χώρου μετά τη σύγκρουση. Δηλαδή, έγινε ο έλεγχος και διαπιστώθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο και τα στοιχεία που υπάρχουν και διαπιστώθηκε ότι έγινε αλλίωση του χώρου. Το μπάζωμα, που είναι λάθος έκφραση αν θέλετε, γιατί δεν έγινε μπάζωμα, ξεμπάζωμα ουσιαστικά έγινε, δεν μπαζώθηκε η περιοχή. Βγάλανε τόνους χώματος μαζί με κόκαλα των ανθρώπων που είχαν σκοτωθεί και άλλα στοιχεία και τα μετέφεραν σε ένα άλλο οικόπεδο. Και δικάζονται όλοι αυτοί για να δούμε ποιος αποφάσισε, με ποιανού εντολή και τη στιγμή που το πρωτόκολλο έλεγε κάτι άλλο. Ότι ο χώρος περιφρουρείται, μπαίνει φραγή εισερχομένων εξερχομένων, γίνεται μόνο η προσπάθεια για τη διάσωση και τίποτα παραπάνω. Αυτοί πήγανε και πήραν τα χώματα, ο εργολάβος, έχουμε αποκαλύψει και στο New Post τις αποφάσεις του ΣΟΠ εκείνη την νύχτα, τι αποφάσισαν και πώς αποφάσισαν και εδώ υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας, έτσι, ξεκάθαρα. Γιατί από τη στιγμή που γίνεται ένα δυστύχημα με νεκρούς, την υπόθεση την έχει στα χέρια η δικαστική αρχή. Ο εισαγγελέας ενημερώθηκε. Προφανώς δεν ενημερώθηκε και το λέει το βούλευμα. Άρα εδώ το κρίσιμο είναι το πολιτικό, το οποίο επιστρέφει στον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος έλεγε όσοι μιλούν για μπάζα, για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τώρα είναι εκτεθειμένος σήμερα ο κύριος Φλωρίδης. Πού είναι ο κύριος Φλωρίδης λοιπόν? Ο κύριος Φλωρίδης έπρεπε να έχει παραιτηθεί από χθες. Ξεκάθαρα. Γιατί αυτό έλεγε, ότι το μπάζωμα είναι ένα κομμάτι στο πάζλ ενός αφηγήματος ψεκασμένων συνωμοσιών κτλ. Κτλ. Λοιπόν, τελικά το μπάζωμα με τη βούλα του Δικαστικού Συμβουλίου σου λέει έγινε αλλίωση του χώρου. Και ψάχνω να βρω τώρα εάν και εφόσον υπήρχε εντολή. Αυτό ψάχνει.
για την παράβαση καθήκοντος. Είτε του Τριαντόπουλου, του αγοραστού ή των υπόλοιπων. Αν υπήρχε κάποιος λόγος που το κάνανε, αν το κάνανε από μακακία, αν το κάνανε επειδή δεν ξέρανε τον νόμο, αν το κάνανε για χίλιους δύο λόγους. Αυτό το αποφασίζει η δικαιοσύνη. Δεν το αποφασίσουμε εμείς. Η δικαιοσύνη όμως αποφασίζει κάτι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι. Και βέβαια, η σημερινή ημέρα έχει να κάνει, όχι δεν θα πούμε καλό χειμώνα, γιατί θα έχουμε από σήμερα τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Τώρα δεν ξέρω, έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο και κυρίως έχουμε ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Γιατί πλέον στην Ελλάδα, πριν βάλεις βενζίνη, δεν κοιτάς μόνο το δίχτυ, κοιτάς και το υπόλοιπο του λογαριασμού σου. Και βλέπω εκεί έξω τις τιμές, είναι όλα πετρέλαιο κίνηση, πετρέλαιο βενζίνη και αυτά. 2,20 είναι, πόσο έχει πάει. Ο Σταμάτης είναι. Και βέβαια, αυτές οι τιμές, παιδιά, έχουν και επιδότηση από τα δηληστήρια. Δηλαδή, το πετρέλαιο κίνηση είναι 20 λεπτά. Και τη βενζίνη είναι 10 λεπτά. Δηλαδή θα ήταν 2,40-2,30. Λοιπόν, λένε τώρα από την κυβέρνηση, θα δούμε τώρα τι θα γίνει, ότι θα υπάρξει, τέλος πάντων, θα γίνει παράταση και θα παραμείνει κρατική επιδότηση και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης ίσως αυξηθεί λίγο παραπάνω, πάρει κανένα 10-20 λεπτά. Αλλά τώρα, τι να σας πω, πόσο μπορεί να αλλάξει αυτό, να ανέβει από τα 10 στα 15, να ανέβει από τα 20 στα 25. Πρακτικά είναι γεμίσεις 50 λίτρα ντίζελ. Τα επιπλέον 5 λεπτά κρατικής στήριξης σημαίνουν περίπου 2 ευρώ και 50 λεπτά επιπλέον όφελος. Δηλαδή, για να το πούμε απλά, δεν είναι ακριβώς άλλαξη η ζωή μου, είναι περισσότερο πήρα και ένα καφέ στον δρόμο. Και εδώ βρίσκεται το πολιτικό πρόβλημα. Οι τιμές έχουν κινηθεί γύρω και πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει φρένο χωρίς να ανοίξει τη μεγάλη συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε αυτό, η αντιπολίτευση απαντά δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο και το ερώτημα είναι επιδότηση για όσο κρατά η φωτιά ή μόνιμη παρέμβαση στη φορολογία. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση. Είναι κυβέρνηση επιδομάτων ή θα παρεμβαίνει δομικά στο θέμα της φορολόγησης έτσι ώστε να μην γίνεται ανακύκλωση της ακρίβειας. Και βέβαια να μην περνάει και αλλού, στις μεταφορές, στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ, γιατί ο λογαριασμός στο τέλος θα πάει στην τιμή και στο λογαριασμό του σούπερ μάρκετ. Γιατί οι επιδοτήσεις είναι σαν την ομπρέλα. Σε κρατάνε στεγνό όσο τη βαστάς, αν σε κρατάνε, γιατί τώρα σε μια καταιγίδα φυσάει, κάνει, έχει ανεμοθύελες και αυτά, στην παίρνει και στη σηκώνει την ομπρέλα. Δηλαδή, όποια ομπρέλα και να βάλεις τώρα, μην το συζητάμε, στην Ευρώπη γίνεται κακός χαμός. Τσακώνονται οι Βόρειοι με τους Νότιους, οι Νότιοι θέλουν περισσότερες παρεμβάσεις, οι Βόρειοι λένε όχι, όχι, όχι. Και εδώ τώρα γίνεται συζήτηση για να υπάρξει ρήθρα διαφυγής, να διαφύγουμε όλοι, δηλαδή αυτή η οροφή των δαπανών να σπάσει και να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να δώσουν περισσότερα πράγματα και φορολογικά και επιδοματικά. Εδώ όμως οι Γερμανοί φωνάζουν και σου λένε όχι. Εδώ οι Γερμανοί έχουν στυλώσει τα πόδια για τον προϋπολογισμό. Θέλουν να τον πετσοκόψουν. Σου λέει ότι τέλος παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να συνεισφέρουμε άλλο. Επομένως να μειώσουμε τον προϋπολογισμό. Αλλά την ενιαία αγορά τι θέλουνε. Τη στήσαν την ενιαία αγορά έτσι. Προσέξτε τώρα. Πώς κατουράς τη θάλασσα και σου γυρίζει στο αλάτι. Γιατί οι Ευρωπαίοι, κυρίως Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι μεγάλες βιομηχανικές χώρες, σου λέει κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα φτιάξουμε μια αγορά για να πουλάμε τα προϊόντα μας. Και θα δίνουμε κάποια πλεονάσματα, δηλαδή βοήθειες για να γίνει ομαλώς η ενσωμάτωση και τέλος πάντων η σύγκληση με τις χώρες του Νότου που ήταν πιο αγροτικές και σε μεγαλύτερο βαθμό μη βιομηχανικές. Και εδώ τώρα το πρόβλημα είναι το εξής, ότι με τη Μερκοσούρ και με όλες αυτές τις αποφάσεις που έχουν πάρει κεντρικά οι Βρυξέλλες χτυπιέται η αγροτιά, ο πρωτογενής τομέας. Γιατί, για να μπορούν αυτοί να πουλάνε βιομηχανικά προϊόντα στις τρίτες χώρες. Γιατί κάνουν συμφωνίες οι κουφάλες για τα βιομηχανικά τους προϊόντα με τις τρίτες χώρες και άφησαν τις τρίτες χώρες να πήξουν την αγορά με αγροτικά προϊόντα και διάφορα μεταποιητικά προϊόντα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Και τώρα που ήρθε η κρίση και στριμοκολιάστηκαν, γιατί όσο είχαν το φυσικό αέριο του Πούτιν και της Ρωσίας που ήταν φθηνό, ήταν ατμομηχανή της Ευρώπης. Παρήγαγαν και καλά ανταγωνιστικά προϊόντα βιομηχανικά. Τώρα που η ενέργεια πήγε στο Θεό, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Και έτσι η οικονομία τους πάει και αυτονών στα βράχια. Και όλοι μαζί στην Ευρώπη πάμε για τα βράχια. Γιατί ακολουθήσαμε ένα μονόδρομο γερμανο-γαλλικό. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η λύση. Είναι από τα δύσκολα πράγματα. Και βέβαια, εκτός από όλα αυτά, έχουμε την καθημερινότητα, έχουμε
τις διάφορες μακακίες που λένε βουλευτές, υπουργοί της κυβερνήσεως φυσικά, και τώρα ο Μητσοτάκης θα κάνει υπουργικό και θα τους μαζέψει, λέει. Για να δούμε. Έχουμε και τα ελληνοτουρκικά, μας λένε ήρεμα νερά, αλλά με ναύτεξη γαλώδιο δεν βλέπω πολύ ήρεμα νερά. Έχουμε τον ανταγωνισμό Αλέξη Τσίπρα Νίκου Ανδρουλάκη, γίνεται χαμός. Υπήρχε μια καταγγελία για τη χθεσινή δημοσκόπηση, γιατί λένε διάφορα για το αν ήταν στημένη ή όχι, δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο που έγραφε ότι γίνεται η έρευνα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια έτσι αδυναμία του κόμματος Αλέξη Τσίπρα να συνεχίσει αυτή τη δυναμική ανόδου. Ανεβαίνει όμως ο Ανδρουλάκης, τώρα απειλεί τον Τσίπρα, αλλά ο Μητσοτάκης είναι πιο μακριά και από τους δύο. Επομένως δεν έχει αλλάξει κάτι στην κατάσταση. Δηλαδή, ναι, μεν τσακώνονται δεύτερος, τρίτος, αλλά ο πρώτος είναι μακριά. Αλλά και αυτός είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Επομένως είμαστε μια χαρά. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Το κρίσιμο ζήτημα σε αυτή την περίπτωση είναι αν θα έχουμε κυβέρνηση. Και κυβέρνηση δεν φαίνεται. Αν έπρεπε να βάλουμε τώρα ένα τίτλο στη σημερινή ημέρα, θα ήταν η χώρα των 5-10 λεπτών. 5 λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω, 10 λεπτά επιδότηση στον δίζελ στη βενζίνη. 5-10 λεπτά χρειάζονται για να γίνει μια άστοχη πολιτική δήλωση. Έτσι. Και 5 λεπτά χρειάζονται και για να γίνει viral. Και μετά χρειάζονται 5 μέρες να εξηγούμε ότι δεν εννοούσαμε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ακόμα εννοούμε τι δεν εννοούσαμε. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η πραγματική οικονομία δεν λειτουργεί με 5 λεπτά, ούτε 10 λεπτά. Ο πολίτης βλέπει πόσα δίνει στο πρατήριο, στο σούπερ μάρκετ, στο ρεύμα και στο νίκη. Η κυβέρνηση έχει τη δική της αριθμητική. Η αριθμητική αυτή είναι διαφορετική για την αντιπολίτευση. Και ο πολίτης έχει την πιο απλή από όλες. Πόσα μπαίνουν, πόσα βγαίνουν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα 2989 Νίκος στο μικρόφωνο και απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, δυναμόσχου στη ροή της εκπομπής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια σήμερα πέφτει η θερμοκρασία, ενισχυμένους βορειάδες, ντυθείτε καλά παιδιά γιατί έχει το κρυουλάκι του, βροχές στα βόρεια στην Αττική, ισχυρή άνεμη, η θερμοκρασία θα κινηθεί ανάμεσα στους 16 και στους 20 βαθμούς, νωρίς έχει δηλαδή, έτσι ψυχρά φοράς και τον πουφανάκι σου χαλαρά, και επίσης λέμε χρόνια πολλά στον Στρατόνικο, στο Στράτο, στο Στρατή, στο Στρατονίκη, στο Στρατονίκιο, χρόνια πολλά σε όλους. Και από αύριο ξέρετε, έξω από τα παρατήρια να φουλάρετε αδέρφια, πέφτουν λεφτά, θα δοθεί χρήμα, σε λεπτά φυσικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλή σας ημέρα. Αλφα Radio 989. Νίκος Μιακοτόπουλος στο μικρόφωνο. Και αν κουνηθήκατε λιγάκι, είχαμε ένα σεισμό στη Θήβα που έγινε αισθητός και στην Αττική. 4,1 ρίχτερ ήταν στη Θήβα. Κουνήθηκε η Αττική. Εντάξει, δεν υπάρχει ανησυχία. Έχουμε κάνει μια πρώτη επαφή με τους σεισμολόγους. Μας λένε το παρακολουθούμε το φαινόμενο. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. www.radioplayer.gr. Και τώρα θα καλημερίσω τον κύριο Κώστα Αγοραστό, πρώην Περιφερειάρχη. Είναι το πρόσωπο των ημερών, καθώς έχουμε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, όπου παραπέμπει τον κύριο Αγοραστό, αλλά και τον κύριο Τριαντόπουλο και ακόμα τρία πρόσωπα επιχειρησιακά στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με το σκέλος που αφορά την αλλίωση του χώρου των Τεμπών. Κύριε Αγοραστέ, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Κύριε Αγοραστέ, άκουσα χθες τη δήλωσή σας και χαρακτηρίζετε τη δίκη πολιτική. Όμως δεν σας παραπέμπει κάποιο κόμμα, αλλά το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος. Υποστηρίζετε δηλαδή ότι η δικαιοσύνη σας παραπέμπει χωρίς να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, κάποια στοιχεία τέλος πάντων που να δείχνουν ότι έχει γίνει η αλλίωση του χώρου, ώστε να, από εκεί και πέρα να αποδειχτεί ή όχι η δική σας συμμετοχή σε αυτό?
9: Το ζήτημα είναι ζήτημα αρμοδιοτήτων και πραγματικών περιστατικών. Η περιφέρεια Θεσσαλίας και ο περιφερειάρχης δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Ο ρόλος της περιφέρειας είναι...
0: Να μου το πείτε αυτό. Απλώς θέλω να μου πείτε για το πολιτική. Γιατί είναι πολιτική, ναι, και μετά να μου το πείτε.
9: Λέω, ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολιτική. Όταν δεν έχεις αρμοδιότητα ως περιφερειάρχης, όταν ο ρόλος της περιφέρειας είναι τελείως και μόνο υποστηρικτικός, όχι επιχειρησιακός, όχι συντονιστικός, τότε αυτό τι είναι? Όταν κάποιος δεν έχει αρμοδιότητα και διώκεται, τι είναι? Δεν είναι πολιτικό?
0: Κάνει πολιτική διώξη στο Δικαστικό Συμβούλιο δηλαδή?
9: Όχι, αυτό. Κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης, κάτω από την πίεση των γεγονότων, και το όλο σκηνικό το οποίο έχει στηθεί γύρω από το πρόσωπό μου και τις κατηγορίες είναι πολιτικές, δεν είναι πραγματικές.
0: Κύριε Αγοραστέ, εσείς δεν δώσατε...
9: Θα σας πω το εξής.
0: Μισό λεπτό, κύριε Αγοραστέ, εσείς δεν δώσατε, δεν διαθέσατε οχήματα εδώ. Εμείς έχουμε αποκαλύψει το New Post. Έγγραφα τα οποία, τα ντοκουμέντα αυτά τα οποία δείχναν ότι συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας.
9: Έτσι δεν είναι? Αυτά, ναι. Είναι δημόσια.
0: Άρα εσείς δώσατε εντολή?
9: Όχι.
0: Ποιος έδωσε
9: ένα,
0: εντολή?
9: Ένα λεπτό. Όταν γίνεται διενέργεια έκτακτου ΣΟΠ για τη διαχείριση του συνδρομικού ατυχήματος στην περιοχή των Τεμπών, 2,5 ώρα και μετέχουν οι υφυπουργοί, συντονιστής περιφερειακών υπηρεσιών.
0: Ναι, ήταν ο κύριος Παπαδόπουλος. Η επιχειρησιακή.
9: Αφήστε με. Αρχηγός ΑΤΑ, υποδιοικητής πρώτης στρατιάς, περιφερειάρχης Θεσσαλίας Ελλάς, της αστυνομίας, εκπρόσωπος ΕΚΑΒ, εκπρόσωπος ΟΣΕ, αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, περιφερειάρχης περιοριστικών δυνάμεων Θεσσαλίας, πολιτική ΣΚΕΔΙΚ, πολιτική προστασία αποκεντρωμένη διοίκηση, εκπρόσωπος αυτοκινητοδρόμων, και εκεί γίνεται εισήγηση από τους καθήλυν αρμόδιους για να υπάρξει ενίσχυση με σκαπτικά μηχανήματα και βαραίου τύπους μηχανήματα και γερανούς. Η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι υποχρεωμένη να συνδράμει με τα μηχανήματα αυτά. Τελείωσε. Δεν έχει όμως καμία δικαιοδοσία η περιφέρεια Θεσσαλίας στην ενεργοποίηση, τι θα κάνει ή να δίνει εντολές ή έδωσε εντολές.
0: Ποιος δίνει την εντολή?
9: Οι οποίοι είναι υπεύθυνοι επιχειρησιακά. Η προανακριτική αρχή, οι πυροσβέστες και αστυνόμοι.
0: Εδώ η προανακριτική αρχή με τον εισαγγελέα μιλήσατε? Σας έδωσε την εντολή ο εισαγγελέας?
9: Εγώ δεν μίλησα με τον εισαγγελέα. Δεν ήμουν εγώ προανακριτική αρχή. Η προανακριτική αρχή ήταν
0: είναι
9: η
0: αστυνομία, η τροχέα και αυτά. Άρα η τροχέα σας είπε να το κάνουμε?
9: Φυσικά.
0: Άρα ήταν εντολή των υπηρεσιακών, μας λέτε, η τροχιά υπεροσβεστική.
9: Φυσικά δώσανε. Αφού όταν έγινε το συντηριστικό όργανο πολιτικής προστασίας, στο οποίο γίνεται κάτω και από τη γνώση του ΕΣΚΕΔΙ και μετέχουν όλοι και η τροχιά και όλη και η αστυνομία και παίρνουν αυτή την απόφαση, αν δεν εκτελούσαμε μια απόφαση του ΣΟΠ που είναι επίσημη απόφαση, τι θα λέγατε σήμερα?
0: Άρα αυτό που μας λέτε είναι ότι την πρώτη μέρα, λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, συνεδριάσατε όλοι οι υπηρεσιακοί.
9: 2,5 ώρα.
0: Και σας είπαν. Και σας είπαν οι υπηρεσιακοί ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την κίνηση, έτσι.
9: Ναι.
0: Εδώ τώρα όμως έρχεται και ο εργολάβος 7 του μηνός, αφού έχουν περάσει κάποιες μέρες, και λέει ότι εμένα με πήρε ο αντιπεριφερειάρχης και μου είπε να πάω να μεταφέρω τόνους χώματος από την περιοχή.
9: Εκεί... Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Γιατί δεν υπάρχει αυτό? Λέει ψέματα ο εργολάβος.
9: Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν λέει αυτό ο εργολάβος. Ο αντιπεριφερειάρχης είπε να πάει να μαζέψει τα χώματα. Όχι, δεν το λέει αυτό.
0: Μετά από 7 μέρες, ποιος μετέφερε τα χώματα? Ποιος έδωσε εντολή γι' αυτό?
9: Κανένας. Η περιφέρεια δεν έδωσε εντολή. Και δεν λέει υπάρχει τέτοια κατάθεση του εργολάβου ο οποίος να λέει ότι έδωσε ο αντιπεριφερειάρχης. Δεν υπάρχει τέτοιο. Καταρχήν δεν έγινε.
0: Τον εργολάβο ποιος τον πήρε τηλέφωνο.
9: Η μεταφορά των χωμάτων δεν έγινε την 7η μέρα. Έγινε την πρώτη μέρα.
0: Αλλά και την 7η μέρα φύγανε πολλοί τόνοι. Συνεχίστηκαν μετά, χώματος.
9: Όχι. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στη δικογραφία, γιατί δεν ήμουν αγνώστης εγώ της όλης κατάστασης.
0: Για Νούμπης που έχει κάνει μια έρευνα με τις φωτογραφίες που έχει παρουσιάσει, λέει, δείχνει την πρώτη μέρα και δείχνει και την πέμπτη μέρα, όπου υπήρχαν στα πρανίδα χώματα και μετά έγινε η αλλίωση του χώρου περαιτέρω με μεταφορά
9: στα
0: πολλών πρανίδα, τόνων.
9: Όχι. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά μέσα στη δικογραφία. Τώρα σας λέω γιατί δεν ήμουν εγώ εκεί, ούτε ήμουν όλες τις μέρες εκεί, ούτε έδωνα σε κανέναν εντολή και δεν μπορούσα να δώσω σε κανέναν εντολή.
0: Άρα εσείς μας λέτε...
9: Δεν υπάρχει καμία ανάμειξή μου σε όλο αυτό.
0: Εσείς επιβάλλετε...
9: Εν τω μεταξύ έχετε αναλωθεί στο να λέτε τι έγινε μετά. Το ότι δύο τρένα πηγαίνανε 12 λεπτά στην ίδια γραμμή.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
9: Το θεωρείτε
0: δεν το θεωρώ καθόλου φυσιολογικό.
9: Γεγονός το οποίο δημιούργησε το μεγαλύτερο δυστύχημα, το τραγικότερο δυστύχημα στην Ελλάδα.
0: Όχι,
9: δεν υπάρχει.
0: Προσέξτε, κύριε Αγοραστέ, για να τα βάζουμε σε μία τάξη. Γίνεται μία δίκη.
9: Να τα βάζουμε.
0: Ναι, γίνεται μία δίκη γι' αυτό.
9: Και εγώ σε μία τάξη.
0: Γίνεται,
9: κύριε Αγοραστέ. Υπάρχει περιφέρεια, καμία αρμοδιότητα δεν είχε, ο περιφερειάρχης δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν γινόταν καρέ-καρέ όλες αυτές οι ενέργειες, τελούσαν σε γνώση των αρμοδίων αρχών. Όταν ο χώρος τελεί υπό την υποπτία και πλήρη έλεγχο των προανακριτικών αρχών. Αστυνομία, πυροσβεστική, ανακριτική υπάλληλη. Ο άλλος φορέας δεν αποφασίζει ή αποτρέπει ενέργειες. Ό,τι γινόταν εκεί και η συγκέντρωση ήταν κάτω από τη γνώση των αρμοδίων αρχών και υπάρχουν μέσα στη δικογραφία. Γιατί τώρα διαβάσαμε τη δικογραφία. Εμείς δεν ξέραμε τη δικογραφία. Η συγκέντρωση και διατήρηση του αποδεικτικού υλικού είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής και όχι της περιφέρειας. Εμείς δεν κάναμε ούτε καμία πράξη, ούτε παράληψη, ούτε υπήρχε δόλος. Και μιλάτε για διακάλυψη, διαβάζω διάφορα ότι έγινε διάφορη μια κάλυψη ενός χώρου εκεί. Το 15%, το άλλο 85% δεν υπάρχουν να δει τι γίνεται, έχει γίνει. Και τι στοιχεία να αποκρυφτούν. Ποια στοιχεία. Όταν δεν υπάρχει ξυλόλιο, όταν δεν υπάρχουν φορτία, όταν δεν υπάρχουν τίποτα.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το διερευνήσει η δικαιοσύνη. Σας παραπέμπει τώρα όμως εσάς και όλους τους περισσιακούς για το ότι εσείς θα έπρεπε να πάρετε την άδεια από την ανακριτική αρχή. Λέτε όμως εσείς λέτε για την προανακριτική, ότι ήταν η προανακριτική και συμμετείχε η αστυνομία.
9: Όχι μόνο αυτό. Η προανακριτική αρχή, αν διαβάσετε μέσα τις καταθέσεις και αστυνόμου βοηθού. Του επικεφαλής ανακριτικής αρχής, τον κύριο Βλαχογιάννη. Άμα διαβάσετε μέσα τις καταθέσεις των υπευθύνων ΟΣΕ και Hellenic Train, θα δείτε ότι συνοούταν με τον κύριο Βλαχογιάννη και ο κύριος Βλαχογιάννης έδινε τις εντολές να μεταφερθούν τα βαγόνια.
0: Άρα ο κύριος...
9: να γίνουν.
0: Άρα ο συντονισμός ήταν τον κύριο Βλαχογιάννη. Ο κύριος Βλαχογιάννης έλεγε ότι πρέπει να γίνει αυτή η κίνηση.
9: Ποιος θα τη λέει.
0: Άρα εσείς ακολουθήσατε τις εντολές και ως περιφέρεια.
9: Δεν ακολούθησα καμία εντολή, μόνο μία εντολή ακολούθησα.
0: Ποια.
9: Αυτή της. Του εκτάκτου ΣΟΠ που έγινε του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που είναι το νόμιμο όργανο το οποίο συνεδριάζει σε τέτοιες περιπτώσεις μετά από αίτημα του επικεφαλής, και πήγαμε εκεί τα μηχανήματα. Πήγαμε.
0: Εσείς ως περιφέρεια ζητήσατε από τον εργολάβο να φέρει τα μηχανήματα, έτσι, για να κάνει, και μετά ήταν υπό τις οδηγίες της προσβεστικής και των επιχειρησιακών.
9: Αυτοί που κάνουν επιχείρηση. Ξέρει η περιφέρεια πώς γίνονται επιχειρήσεις ανάσυσης και διάσωσης ή τι πρέπει να γίνουν.
0: Εσείς κύριε Αγοραστέ, δεχτήκατε κάποια εντολή, συζητήσατε είτε με τον κύριο Τριαντόπουλο, είτε με τον κύριο Παπαδόπουλο, είτε με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας το θέμα αυτό και πώς πρέπει να γίνει η διαχείριση. Πάνω σε αυτό, στο θέμα του χώρου.
9: Όχι, διότι εγώ δεν είχα καμία αρμοδιότητα. Συνεπώς δεν δίνεις εντολή ή συζητάς με κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Μάλλον δεν δίνεις εντολή σε αυτόν που δεν έχει καμία αρμοδιότητα, γιατί δεν μπορώ να μεταβιβάσω την εντολή αυτή πουθενά. Ποιος θα ακούσει τον περιφερειάρχη, ο ένστολος.
0: Σε εσάς.
9: Η δικαιοσύνη που δεν είχα καμία καμία μα καμία επαφή.
0: Μάλιστα. Υπάρχει μια αναφορά για τον επικεφαλής τροχέας που είπε ότι πρέπει να ενημερώσουμε την ανακριτική αρχή. Έτσι, και ότι αυτό είναι παράνομο που κάνουμε. Αυτό εσείς το ακούσατε, σας το είχαν πει, σας το είπε, ήσασταν εσείς εκεί παρόν σε αυτή την συζήτηση.
9: Μα ο κύριος αυτός που αναφέρεστε ενημέρωσε την. Υπάρχουν μαρτυρίες που λέει ότι ήρθε, ενημέρωσε την εισαγγελική αρχή, την εισαγγελέα, και ενημέρωσε και τους πραγματογνώμονες και πήρε το πράσινο φως.
0: Α, οπότε υπήρχε η αρχή, η προανακριτική αρχή, ο συγκεκριμένος.
9: Και ο κύριος αυτός, διαβάζοντας τώρα από τη δικογραφία, λοιπόν, η μεταφορά, τότε το λέει αυτό, 3 του μηνός που λέει ότι έγινε συνάντηση, 3 του μηνός το απόγευμα. Mm-hmm. Ο ίδιος λέει ότι τα συντρίμια και τα βαγόνια φεύγανε 2 του μηνός το απόγευμα. Υπάρχουν και ενδείξεις, φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό και τα πάντα.
0: Άρα κύριε Αγοραστέ, εγώ αυτό που καταλαβαίνω από σας λέτε, εμείς δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα. Οι υπηρεσιακοί δώσαν την οδηγία. Και βέβαια η περιφέρεια πλήρωσε τελικά όλη αυτή την υπόθεση με το. Ανέλαβε όλο το κόστος σε αυτό, ήταν στην αρμοδιότητα της περιφέρειας αυτό.
9: Η περιφέρεια πλήρωσε. Αλλά πλήρωσε για το λογαριασμό των Υπουργείων. Και το Υπουργείο έδωσε τα λεφτά, μεταβίβασε τα λεφτά στην περιφέρεια.
0: Και μετά βγήκε άλλη πράξη από το Υπουργείο για να μεταβιβαστούν τα χρήματα να πληρωθείτε.
9: Έγινε από το Υπουργείο. Από το Υπουργείο Οικονομίας.
0: Από τον κύριο Παπαθανάση, αν δεν κάνω λάθος.
9: Λοιπόν, όχι, από τον προηγούμενο. Λοιπόν, και βγήκαν τα λεφτά, μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο λογαριασμό του Υπουργείου και έγινε η πληρωμές από την περιφέρεια.
0: Καθαρίστε μας και κάτι, γιατί υπάρχει γι' αυτό.
9: Αυτό έγινε νόμιμα, είναι νόμιμα, είναι βάση του νόμου. Και αυτό κρίθηκε και από τις μηνύσεις που έκανε ο κύριος Κόκαλης του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Αυλονίδης του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολιτικό το ζήτημα, για απιστία.
0: Άρα μου λέτε ότι δέχεται πιέσεις δικαιοσύνη και βάσει αυτής της πίεσης έγινε αυτή. Πιέστηκε η δικαιοσύνη υπό το βάρος της πίεσης.
9: Όχι, εγώ έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
0: Όχι, γιατί λέτε, επειδή είναι πολιτικό.
9: Είναι πολιτικό.
0: Κάτι τελευταίο.
9: Δηλαδή εσείς το βλέπετε.
0: Όχι, εγώ δεν. Εσείς το λέτε. Το δικαστικό συμβούλιο. Δικαιοσύνη. Το δικαστικό συμβούλιο δικαιοσύνη. Αν λέτε ότι. Αν λέτε ότι πιστεύετε στη δικαιοσύνη.
9: Πιστεύω, βεβαίω, σα πιστεύω στη δικαιοσύνη.
0: Άρα, γιατί από την άλλη λέτε ότι είναι πολιτική η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο.
9: Η εισήγηση του κυρίου εισαγγελέα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και αυτό θα το πούμε. Και άμα θέλετε και σε μια εκπομπή από κοντά να το δείτε ότι εκεί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν στέκουν δικονομικά.
0: Κάτι τελευταίο. Σε σχέση με όσα έχουν γραφτεί για την εταιρεία των εργολάβων, ότι δεν είχε εταιρεία όταν το δώσατε, έβγαλε μετά τα τιμολόγια, μετά χρονολόγηση και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι.
9: Ναι, να σας πω. Πρώτον, η Γερανή Τσαπατώρης δεν δουλέψανε στα Τέμπη, δουλέψανε στο Κουλούρι, στο χώρο που έχει ο ΣΕ. Είναι αποθηκευμένα όλα τα βαγόνια.
0: Αυτά που μεταφέρθηκαν
9: όλα αυτά που μεταφέρθηκαν. Εκεί εκλήθησαν από τον ΟΣΕ και την Hellenic Train. Η εταιρεία Τσαπατώρη δεν είναι από το 1968, άμα χτυπήσετε το μέσα στο διαδίκτυο,
0: θα δείτε,
9: από το 2001 υπήρχε. Οι Γερανοί που δουλέψαν εκεί, γράφει, άμα δείτε στις φωτογραφίες που έχουν, γιατί ήταν καρέ-καρέ όλες οι εργασίες που γινόντουσαν, θα δείτε είναι Τσαπατώρης. Έγινε μεταβολή της εταιρικής τους κατάστασης. Δουλέψαν οι άνθρωποι εκεί. Αλλάξανε την εταιρική τους κατάσταση. Ήταν πατέρας, γιος, πατέρας και δύο γη και εργαζόμενοι άλλοι. Αυτή η εταιρεία δεν είναι εταιρεία φάντασμα όπως λέγεται. Άλλαξε εταιρική σχέση. Αυτό είναι θέμα εμπορικού δικαίου. Δεν είναι θέμα αυτό. Και αυτό είναι θέμα και
0: καλά κάνετε και το λεφτήσετε. Ωραία, κύριε Αγοραστή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
9: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Αλφα Radio 989.
1: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989, το email μας onair@alfaradio989.gr. Ακούσατε τον κύριο Αγοραστό που είναι το πρόσωπο της ημέρας. Ο κύριος Αγοραστός λέει ότι η παραπομπή στο δικό δικαστήριο είναι πολιτική, κάτω από την πολιτική πίεση έγινε αυτή η απόφαση, και λέει ότι, μας είπε, τον ακούσατε, ότι εμείς δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα, η επιχειρησιακή. Ουσιαστικά δηλαδή ο κ. Αγοραστός λέει ότι η απόφαση αυτή ήταν των προανακριτικών, γιατί σε εκείνη την φάση του δυστυχήματος ήταν η αστυνομία, η πυροσβεστική, η επιχειρησιακή που δρούσαν στην περιοχή. Επομένως, αυτοί είχαν την αρμοδιότητα να ενημερώσουν τις ανακριτικές αρχές σχετικά με τις παρεμβάσεις που γίνονται. Και λέει ότι εμείς έγινε το σοπ, το είχαμε βγάλει στο New Post τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, όπου εκεί υπάρχουν όλα τα ονόματα. Ήταν ο κύριος Παπαδόπουλος, Μιχάλης Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Αγοραστός, ο κύριος Φαλάρας, που ήταν ο συντονιστής πυροσβεστικών υπηρεσιών, ο κύριος Φασούλας, αρχηγός ΑΤΑ, υποδιοικητής πρώτης στρατιάς, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, εκπρόσωποι ΕΚΑΒ, γενικώς όλοι όσοι πρέπει να είναι σε αυτό το συντονιστικό που επιλαμβάνουν τέτοιων υποθέσεων. Και εκεί αποφασίστηκε το να γίνει αυτή η μεταφορά των υλικών από την περιοχή για επιχειρησιακούς λόγους. Το Δικαστικό Συμβούλιο με την παραπομπή ουσιαστικά λέει ότι έγινε η αλλίωση, και κακώς έγινε αυτή η αλλίωση. Και εδώ υπάρχει από το Δικαστικό Συμβούλιο, στο βούλευμα δηλαδή, ότι δεν ενημερώθηκαν οι ανακριτικές αρχές. Άρα εδώ τώρα θα διερευνηθεί ποιος και τι, δηλαδή στην επόμενη φάση, γιατί είπαμε αυτό, η παραπομπή δεν σημαίνει ενοχή. Ούτε αθώος, ούτε τίποτα. Λοιπόν, θα πάει στο δικαστήριο και το δικαστήριο θα τους μαζέψει όλους αυτούς και θα δούμε τελικά να ξεμπλέξει αυτό το κουβάρι ποιος έδωσε την εντολή τελικά. Και ποιος ήταν αρμόδιος. Και ποιος οφείλει να γνωρίζει τον νόμο ή δεν τον ξέρει. Έτσι, για να τελειώνουμε όλη αυτή την υπόθεση η οποία έχει ταλανίσει τη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2023. Γιατί πολύ απλά να σας πω, αν υπήρχε ο ΕΟΔΑΣΑΜ, όπου ουσιαστικά είναι ο φορέας που αναλαμβάνει κατευθείαν τη διερεύνηση τέτοιου είδους ατυχημάτων, δυστυχημάτων, γιατί με νόμο είχε συσταθεί, με νόμο είναι αυτά τα γνωστά στην Ελλάδα που φτιάχνουμε ένα νόμο, εντάξει, αλλά μετά όταν πρέπει αυτό να πάρει σάρκα και οστά, καθυστερεί. Λοιπόν, αυτό δεν καθυστέρησε, δεν στελεχώθηκε, οπότε δεν υπήρχε αυτός ο φορέας, όπου τι θα έκανε, θα πήγαινε επί τόπου να αποκλείσει την περιοχή και να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως έπρεπε να γίνουν. Οπότε να μην υπάρχουν παράθυρα, χαραμάδες, ώστε ο καθένας να αναπτύσσει τη δική του θεωρία για το τι έγινε και πώς έγινε, και πάνω σε αυτό να προσπαθείς να βρεις γιατί έγινε και να διερευνάς για αν υπήρχε κάτι άλλο πίσω από αυτή την υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
12: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
13: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
14: Τροχός της τύχης κάθε μέρα στις 6:25 το απόγευμα.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση. Είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζες. Μέσα από ένα νέο πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με το δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζες και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Και υπάρχει και κάτι επιπλέον σχετικά με τη φροντίδα του περιβάλλοντος, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα έχουμε σκεφτεί ότι επηρεάζουν το περιβάλλον. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι, λατινικά, γκουγκλάρετε το, κατεβαίνει το app και προγραμματίστε δωρεάν την παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 697-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Θανάση, στον Δημήτρη, στην Αντωνία που μου στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media. Την καλημέρα μου στην Όλγα, πρωινό μπανάκι, Όλγα, σε βλέπω έτσι. Ωραία παραλία, μπράβο. Πού είσαι, για πες μας, επέστρεψες στη Ζάκυνθο, πού είσαι, ήσουν στη Λευκάδα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα Νικόλα, εμείς στο Πανεπιστήμιο μάθαμε για κρατικό παρεμβατισμό. Γεια σου Δημήτρη. Ο Γιώργος μου λέει να δεις πώς το έλεγαν αυτό με τη σφαίρα για το αφεντικό. Καλημέρα Νικόλα. Σπύρος, για το πλαστό έγγραφο απογείται ότι έκανε, τι έχει να πει. Είπε ο κύριος Αγοραστός ότι ήταν να πει, θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Ο κύριος Αγοραστός λέει ότι εγώ είχα όλους τους υπηρεσιακούς, έκανα τις συνεδριάσεις που προβλεπότανε και οι επιχειρησιακοί ήταν αυτοί που έδωσαν την εντολή για να φύγουν τα χώματα. Λοιπόν, από εκεί πέρα η δικαιοσύνη νομίζω ότι θα τους κρίνει όλους. Ο Στάθης μου λέει σχετικά με τα καύσιμα, εκτός από ακριβά είναι και χαμηλής ποιότητας. Τον Αύγουστο πέρασα από τα Βαλκάνια για να φτάσω στην Ιταλία με τη μοτοσυκλέτα μου και με 10 λίτρα έκανα 409 χιλιόμετρα. Εδώ με τα ίδια λίτρα κάνουν 250. Για δες το πρατήριο που βάζεις, Στάθη. Ο Δημήτρης μου λέει, ακριβώς γι' αυτό παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος. Ναι, το πάμε αυτό. Ο Δημήτρης μου λέει, ρωτήστε τον, θα είναι πάλι υποψήφιος περιφερειάρχης για να μας φύγει το άγχος. Εμάς στους άλλους, άστο αυτό να το δούμε. Λοιπόν, ο Τριαντόπουλος δεν θα είναι πάντως. Το είπε. Καλημέρα, θα βγουν όλοι αθώοι μετά από όλα αυτά. Από την άφακτο Ανδρέας, καλημέρα Ανδρέα. Η Ντίνα μου λέει, μηδενική ανοχή του μεγαλοπαράγοντα όπως όλων των άλλων αποδειγμένα ενόχων. Όχι, μην το λες αυτό. Η απόδειξη είναι δικαστική. Μην το αποδεικνύουμε εμείς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αποποιούνται κάθε ενοχή. Εμείς πάλι έχουμε μηδενική ενοχή σε όλα αυτά τα τέρατα που κλέβουν και εν τέλει σκοτώνουν τα παιδιά μας με τις ευλογίες των κυβερνώντων. Μη βρίζεις, Ντίνα, μη βρίζεις. Μπάιρον, καλημέρα. Για τον Καραμαλή που κρύβεται, δεν άκουσα να λες κάτι. Θες να πω για τον Καραμαλή που κρύβεται, θα έρθει η σειρά του. Αν είσαι και παπάς με την Ελλάδα, θα πας, Μπάιρον. Μπάιρον, μην αγχώνεις. Έχουμε πει για τον Καραμαλή τόσες φορές. Τώρα είναι ο Τριαντόπουλος και ο Αγοραστός. Ο Καραμαλής θα πάρει και αυτό στη δική του σειρά. Έτσι αλλιώς και η δική του υπόθεση είναι στο Δικαστικό Συμβούλιο. Επομένως θα γίνει και η δική του αξιολόγηση. Η Όλγα μου επιβεβαιώνει στη Ζάκυνθο. Γράψει και ποια παραλία είσαι. Και πάμε να δούμε λίγο τα οικονομικά μας ζητήματα. Γιατί έχουμε κοντά μας τον κύριο Χατζησαλάτα. Τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Καλημέρα, Οικονομικό Σύμβουλο. Να δούμε τι περιμένουμε σήμερα.
2: Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Να δούμε με τα καύσιμα σε πρώτη φάση. Ήδη υπάρχουν επιδοτήσεις στα καύσιμα, έτσι δεν είναι? Στο πετρέλαιο κίνησης. Από τα δηληστήρια φυσικά.
2: Και στην αμόλυβδη, 10 και 15 λεπτά αντίστοιχα. Δεν περιμένουμε κάτι για την αμόλυβδη, όσο δυσάρεστο και να ακούγεται. Και ίσως για το πετρέλαιο κίνησης, ίσως 5 λεπτά επιπλέον ακόμη.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, η μεγάλη προσπάθεια γίνεται για το πετρέλαιο θέρμανσης, που αγγίζει πάρα πολύ κόσμο. Και γίνεται και μια προσπάθεια, από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα, αν έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήταν στα 2 ευρώ, έτσι, ίσως και παραπάνω.
2: Κοντά. Κοντά στα 2 ευρώ.
1: Κοντά στα 2 ευρώ.
2: Βέβαια, γιατί είναι 18 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πιο μειωμένος, οπότε περίπου στα 2 ευρώ. Αυτό που έχει σημασία πάντως και είναι απορία άξιο, πώς είναι δυνατόν να ζούμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση, σε αυτή τη φτώχεια η οποία πραγματικά ταλανίζει τον κάθε πολίτη που θα βρισκεται ένα βενζινάδικο ή αργότερα θα θελήσει να πάρει πετρέλαιο για το σπίτι του. Να το βλέπουμε, να το διαπιστώνει η κυβέρνηση. Και εδώ και 15 μέρες θα περιμένουμε αυτές τις εξαγγελίες των μέτρων, τα οποία τι θα είναι, ίσως η συνέχεια αυτών των οποίων είχαμε ως σήμερα. Ναι, αλλά όμως είναι διαφορετική τιμή σήμερα και διαφορετική τιμή χθες και πολύ περισσότερο την προηγούμενη εβδομάδα. Και δεύτερον, πώς είναι δυνατόν περιοχές της χώρας μας που έχει χιονίσει ήδη η θερμοκρασία έχει ακουμπήσει στο μηδέν. Να περιμένουν 15 Οκτώβρη για να πάρουν φτηνό πετρέλαιο.
1: Αυτό είναι ένας γεωγραφικός ανορθολογισμός στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, γιατί πραγματικά ήδη από πολύ νωρίς, δηλαδή στον Όλυμπο ακούγαμε για τις χιονοπτώσεις πριν καμιά 20-30 μέρες, όπως γίνεται κάθε φορά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο το θέμα αυτό. Μου κάνει εντύπωση αυτή η έρευνα του ΕΛΚΑ σχετικά με το φθηνό ελληνικό καλάθι στο σούπερ μάρκετ. Τι είναι αυτό? Βγήκαμε φθηνότεροι, δεν ξέρω. Για πείτε μας.
2: Διάβασα 2-3 μέρες, δηλαδή, και μάλιστα την διασταύρωσα και με άλλες πληροφορίες, με άλλα site. Όντως είναι μια έρευνα του ΕΛΚΑ με συμμετοχή 9 χωρών σε 40 κατηγορίες προϊόντων και επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας. Και οι τιμές ελήφθησαν και από τα σούπερ μάρκετ απευθείας. Στη χώρα μας μετήχαν οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Καθώς επίσης και από πλατφόρμες να παίρνουμε δηλαδή κάποιο προϊόν διαδικτυακά. Έδειξε λοιπόν ότι η χώρα μας το καλάθι αυτών των 40 κατηγοριών προϊόντων.
1: Αυτές οι 40 κατηγορίες τι είναι, ξέρουμε, έχουμε δει τις κατηγορίες των προϊόντων. Γιατί δεν είναι σε όλη την γκάμα των προϊόντων. Προφανώς έχουν γίνει επιλογές, έτσι.
2: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε ποια προϊόντα είναι. Έχουμε μόνο το αποτέλεσμα.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
2: Και το αποτέλεσμα λέει ότι είμαστε πιο φθηνοί από Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Δηλαδή και από τις 9 χώρες

0: χώρα και στα προϊόντα. Και ήταν μάλιστα το οξύμορο ελληνικά προϊόντα, τυποποιημένα, να πουλούνται πιο φθηνά σε ξένα σούπερ μάρκετ εκτός χώρας από ό,τι σήμερα είμαστε στη χώρα που τα παράγουμε. Τώρα αυτή η έρευνα δεν θέλω να την αμφισβητήσω γιατί είναι η ΕΛΚΑ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Είναι η ΕΛΚΑ,
1: όχι, το θέμα
0: μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, όχι, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι, πώς το λένε, τουλάχιστον και εγώ ψάχνω να βρω ποια προϊόντα, ποιες κατηγορίες προϊόντων είναι, αλλά με δυσκολεύομαι και εγώ να δω.
0: 40 κατηγορίες.
1: 40, ναι, 40 κατηγορίες, αλλά ποιες κατηγορίες, δεν ξέρω.
0: Και από τη μεγάλη εμπειρία που έχετε γενικά στις έρευνες, μία έρευνα έχει μια ταυτότητα. 40 κατηγορίες προϊόντων, όχι προϊόντα. Δηλαδή, μέσα σε μία κατηγορία, παραδείγματος χάρη, απορριπαντικά ρούχων. Λέμε τώρα, είναι ενεργειακή κατηγορία. Εκεί υπάρχουν πληθώρα απορριπαντικών. Απλά μόνο μιλάμε για 40 κατηγορίες.
1: Για πάμε και σε ένα άλλο ενδιαφέρον για να κλείσουμε με αυτό. Πόσα μεροκάματα πετούνται για αγορά καυσίμου?
0: Εδώ ερχόμαστε στην πραγματικότητα και προσγειωνόμαστε σε δύσκολη πραγματικότητα. Όσον αφορά λοιπόν το πόσα μεροκάματα πετούνται για την αγορά καυσίμου, είναι στοιχεία της έρευνας με αγορά 50 λίτρων καυσίμου, με τιμή καυσίμου η οποία ήταν στις 21 του Σεπτέμβρη και έχει υπολογιστεί ο καθαρός μέσος μισθός 1096 ευρώ, που σημαίνει 43,84 το μεροκάματο, ή 772 καθαρός κατώτατος μισθός, που σημαίνει 30,88 το καθαρό μεροκάματο. Τα μεροκάματα για αγορά λοιπόν 50 λίτρων καυσίμων είναι για αυτούς που αμείβονται με μέσο μισθό. Θέλουν 2,51 μεροκάματα για αγορά αμόλυβδης, 2,54 μεροκάματα για αγορά δίζελ. Για αυτοί που αμείβονται με κατώτερο μισθό, 3,56 μεροκάματα για αγορά αμόλυβδης, 3,60 μεροκάματα για αγορά δίζελ. Σημαίνει, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι με δύο γεμίσματα, μάλλον με δύο τέτοιες αγορές το μήνα, έχει φύγει σχεδόν το 70% το 7 ημέρες. Που σημαίνει τα 1/4 από τον μισό τον οποίο παίρνουμε μόνο και μόνο για τα δύο γεμίσματα τα οποία θα κάνουμε. Πάει μια εβδομάδα μόνο και μόνο με τα δύο γεμίσματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Γατσαλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε έτσι μια.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμό.

0: τουρισμούς, φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Καλή σας μέρα, καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα από τον Αλφα Πάτρας, ο Γιώργος Πλής είναι στο μικρόφωνο εδώ στον Αλφα 94 και 4 Αλφα Πάτρας, θα πάμε μαζί εκτός ελέγχου μέχρι και τις 10.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα. Πάει και ο Σεπτέμβρης, Ανδρέα. Ανδρέας Πολυμερόπουλος στον ήχο και στην επιλογή της μουσικής. Ρούλα Νικολέτα για την ευγένεια υποστήριξη της εκπομπής και την υποστήριξη όλων εδώ μέσα.

Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση διαστόματος του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο το σημερινό για τη στήριξη της αγοράς και της κοινωνίας σχετικά με την ενεργειακή ακρίβεια. Λοιπόν, αναμένεται ο κύριος Μητσοτάκης να ανακοινώσει μεταξύ άλλων ενισχυμένη επιδότηση για το ντίζελ κίνησης, για το πετρέλαιο κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία. Πέντε λεπτά από την έκπτωση των 20 λεπτών θα βάλει το κράτος και τα άλλα τα δηληστήρια. Πολλά άλλα θέματα να δούμε σήμερα μαζί. Τι λες στη ΔΕΙΑΠ και τι θα κάνουμε με αυτές. Χρωστάει πολλοί κόσμο στη ΔΕΙΑΠ και πλέον θα πάνε στην εφορία. Όπως τα ιατρία που η πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας έχει εντοπίσει στην Πάτρα και χτύπησαν κόκκινο ως ύποπτα και πολλά ακόμη. Μαζί μας θα είναι και σήμερα τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας. Ζαχαροπλαστεία Caravel σε 6 σημεία στην Πάτρα. Είναι βέβαιο ότι κάποιο είναι κοντά σας. Θα πάτε να γευτείτε τα καλύτερα αρτοποιήματα των Caravel. Εξαιρετικό καφέ, πάρα πολύ ωραίο καφέ. Το κορυφαίο παγωτό της πόλης και τα καλύτερα και περισσότερης ποιότητας και ποσότητας γλυκά που έλκουν την ιστορία τους από την ενασχόληση της οικογένειας με το γλυκό από το 1955. Caravel, τα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας.

Λοιπόν, σήμερα εκπνέει, λέει, και το τελεσίγραφο για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Η 30 Σεπτεμβρίου ήταν το καταληκτικό ορόσημο που είχε θέσει η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Οδοντοτού, ζητώντας από όλους τους φορείς και την κυβέρνηση δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για να ξαναλειτουργήσει το ιστορικό τρενάκι. Ο οδοντοτός, να θυμίσω, έχει σταματήσει να λειτουργεί από τον περασμένο Μάρτιο με απόφαση του ΟΣΕ, την οποία η κυβέρνηση αποδέχθηκε. Ήδη το διακοπτό και τα καλάβρητα έχουν πάθει τεράστια ζημιά και οι αγορές τους από τη μη λειτουργία του οδοντοτού. Υπάρχει μία δέσμευση από την πλευρά της περιφέρειας ότι μία μελέτη που η Περιφέρεια της Ελλάδος θα χρηματοδοτήσει θα μετρήσει τα προβλήματα που υπάρχουν στον οδοντοτό σε συγκεκριμένα σημεία, και είναι σε εξέλιξη αυτή η μελέτη, και ίσως αυτό να επιταχύνει την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Αυτό όμως, επειδή δεν διαφαίνεται ακόμη, θυμίζω ότι υπάρχει μία δήλωση κυρίας Αλεξοπούλου ότι ο οδοντοτός θα λειτουργήσει 10 με 15 Οκτώβρη. Είναι βέβαιο λοιπόν, και θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες με κάποιον από τους ανθρώπους της Επιτροπής Πρωτοβουλίας για τον Οδοντοτό, για να δούμε τι άλλες κινητοποίησεις θα κάνουν. Είναι και ο Δήμος Καλαβρίτων, ο οποίος ενδιαφέρεται σημαντικά για το θέμα. Ο Οδοντοτός συμπληρώνει 6 μήνες αναστολής λειτουργίας. Ο ΣΕ τότε και το Υπουργείο είχαν επικαλεστεί ζητήματα ασφαλείας. Ένα θέμα το οποίο είναι σε δυναμική, θα το δούμε και αυτό τις επόμενες ημέρες.

Είπαμε για τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αργότερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να πούμε ότι τα μέτρα, το λέγαμε και χθες, ότι τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτώβρη. Είναι η δεύτερη φάση, όταν θα ξεκινήσει η διάθεση.

Υπάρχει και έντονη πολιτική αντιπαράθεση για την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Ήταν ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό που είχε αναλάβει τότε την πρωτοβουλία των κινήσεων αμέσως μετά το δυστύχημα των Τεμπών, ο οποίος έχει δώσει την εντολή για να αποκλειστεί ο χώρος, το περίφημο μπάζωμα που κατήγγειλε η αντιπολίτευση και οι συγγενείς. Παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο μαζί με άλλους τέσσερις για τα Τέμπη. Παραπέφθηκε με αμετάκλητο βούλευμα της δικαιοσύνης για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημέληματος. Και από χθες που έγινε γνωστή η παραπομπή, έχει αρχίσει μια σκληρή πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση να λέει ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι απόδειξη ενοχής της κυβέρνησης για τον μπάζωμα. Και μάλιστα και το Πασόκ και ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Τσίπρας βρέθηκε χθες στην Ηλία, ζητούν την παρέτηση του κ. Φλωρίδη, ο οποίος είχε πει τότε πως όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.

Λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα, κυρίε και κύριοι, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΠ της Πάτρας, τον κύριο Κλάδη. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τις οφειλές των πατρινών στη ΔΕΙΑΠ, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Το νέο νομοσχέδιο δημιουργεί πλέον ένα άλλο τοπίο, δηλαδή μεταφέρει όλες τις οφειλές που είναι άνω των 6 μηνών προς τη ΔΕΙΑΠ, προς τις ΔΕΙΑ όλης Ελλάδας, στην ΑΔΕ. Μεταφέρονται όλες αυτές οι οφειλές στην ΑΔΕ και καταλαβαίνετε ότι εκεί θα υπάρξει πρόβλημα για αρκετούς πολίτες εδώ στην Πάτρα, για χιλιάδες πολίτες που έχουν οφειλές στη ΔΕΙΑΠ από μικρότερες έως μεγαλύτερες. Θα μας πει σε λίγο ο κύριος Κλάδης τι αλλάζει αυτό σε σχέση με τη διαχείριση των οφειλών. Καταρχήν θα μας πει πόσες και από πού είναι οι οφειλές. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που χρωστούν δεκάδες χιλιάδες ευρώ ή και εκατοντάδες χιλιάδες από παλιές οφειλές προς τη ΔΕΙΑΠ. Αυτά τα ποσά έχουν προσμετρηθεί στη συνολική οφειλή που υπολογίζει η ΔΕΙΑΠ. Αλλά υπάρχουν και χιλιάδες μικρότερες οφειλές απλών πατρινών. Θα δούμε από ποια ποσά και πάνω και από ποια από ποιο χρόνο καθυστέρησης και πάνω στην πληρωμή θα υπάρξει πρόβλημα και να δούμε τι δυνατότητες έχουν οι καταναλωτές, αν δηλαδή θα μπορέσουν να βγει μια ρύθμιση για να μπορέσουν οι πατρινοί να αποφύγουν τα προβλήματα με την εφορία, γιατί πλέον εάν πάει η οφειλή στην εφορία καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν ζητήματα για αρκετές και αρκετούς στην Πάτρα.

0: για να καταλάβουμε τώρα το να συσσωρεύονται οφειλέστερα για ένα νοικοκυριό είναι απόδειξη των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν σε χιλιάδες οικογένειες της Πάτρας και όλης της Ελλάδας, αλλά τώρα μιλάμε για την Πάτρα. Οι λογαριασμοί της ΔΕΙΑΠ δεν είναι ποτέ, όταν μιλάμε για ένα νοικοκυριό, πάνω από 20-30 ευρώ το μήνα. Όταν υπάρχουν νοικοκυριά που δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν αυτές τις πληρωμές και αυτές τις πληρωμές συσσωρεύτηκαν και έφτασαν σε μεγάλα ποσά, αντιλαμβανόμαστε, εκτός από τις περιπτώσεις των κακοπληρωτών που δεν ήθελαν να πληρώσουν για δικούς τους λόγους, πόσα σοβαρά προβλήματα αναδεικνύει αυτό το θέμα για τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, νομίζω τον έχουμε τον κύριο Κλάδη και θέλω να πάμε αμέσως, γιατί το θέμα είναι σοβαρό, να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Καλημέρα κύριε Κλάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βλή, καλημέρα και στους αγροτές.
0: Λοιπόν, να καταλάβει ο κόσμος, θέλω κύριε Κλάδη, καταρχήν να ξεκινήσουμε από την αρχή. Οι οφειλές αυτή τη στιγμή προς τη ΔΕΙΑΠ, το σύνολο των οφειλών, πού έχει φτάσει, σε ποιο νούμερο έχει φτάσει?
1: Από την αρχή, ξεκινώντας κύριε Βλή, πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση,
0: ναι,
1: και το έχουμε και το καταγγέλουμε αυτό, έχει ψηφίσει το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης,
0: ναι,
1: που προβλέπει εξοντωτικά πράγματα για το λαό.
0: Ναι.
1: Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο αυτό το πρόστιμο του 50% για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, η υποχρεωτική διαβίβαση στην εφορία,
0: ναι,
1: και το ότι όταν θα γίνεται ρύθμιση, αυτό προβλέπει ο νόμος,
0: ναι,
1: προβλέπονται και τόκοι στη ρύθμιση αυτή.
0: Ένα λεπτό, να ξεκινήσουμε. Το πρόστιμο του 50% τι είναι? Δηλαδή, αν εγώ χρωστάω 1000 ευρώ, το χρέος θα πάει 1500.
1: Ο νόμος λέει ότι αν αυτά τα 1000 ευρώ είναι 6 μήνες, ναι, περάσουν 6 μήνες από την προθεσμία που υπάρχει για να πληρωθεί ο λογαριασμός,
0: ναι,
1: ναι, μπαίνει 500 ευρώ πρόστιμο. Αυτό λέει ο νόμος.
0: 50% πρόστιμο λοιπόν σε κάθε οφειλή που έχετε στη ΔΕΙΑΠ. Για να καταλάβω, πάμε.
1: Ναι. Και από ό,τι μάθαμε, ναι, είναι κάτι που δεν ισχύει στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο, στην ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΦ, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ας πούμε, κτλ.
0: Άρα ισχύει στην Πάτρα και στις άλλες μικρότερες πόλεις.
1: Ισχύει στις ΔΕΙΑ,
0: ναι,
1: ισχύει στις ΔΕΙΑ και είναι ένα απαράδεκτο μέτρο, το οποίο το έχουμε καταγγείλει και θα προσπαθήσουμε να μην εφαρμοστεί.
0: Ναι.
1: Θα διεκδικήσουμε και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όσα μέτρα μπορούμε,
0: ναι,
1: για να διευκολύνουμε τους συνδημότες μας.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
0: Αν χρωστάς πάνω από 6 μήνες, έχεις 50% επιβάρυνση στην οφειλή σου.
1: Έτσι λέει ο νόμος.
0: Ωραία. Και από εκεί και πέρα, αν δεν κάνεις ρύθμιση, έχεις και τόκο κάθε μήνα.
1: Ναι, όχι. Αν κάνεις ρύθμιση, ναι, στο δοσολόγιο προβλέπεται και τόκος.
0: Ακόμα και ρύθμιση, αν κάνεις πάλι έχεις τόκο.
1: Ναι, και ρύθμιση, ναι, προβλέπεται
0: τόκο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σας λέω, είναι απαράδεκτα αυτά τα μέτρα που καταγγέλνουμε. Και θέλω να πω ότι η ΔΕΙΑ της Πάτρας παρέχει ποιοτικό νερό,
0: ναι,
1: κάνει έργα στην ίδρυυση και την αποχέτευση, πολύ μεγάλα έργα, δηλαδή έχουμε αντικαταστήσει 1/3 του δικτύου ίδρυυσης,
0: ναι,
1: 500-1500 χιλιόμετρα του δικτύου μας,
0: ναι,
1: και συνεχίζουμε.
0: Στην ίδρυυση, λοιπόν, έχει γίνει δουλειά, τώρα με την αποχέτευση είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Και με την αποχέτευση
0: είναι πολύ πιο ακριβά τα έργα που χρειάζονται εκεί. Ξέρετε καλά, ναι, ότι έχουμε ζητήματα πολλά, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, ναι, να τελειώσουμε το θέμα
1: του
0: λογαριασμού.
1: Αποχέτευση, ας πούμε, τα Βραχνέικα και αυτές τις περιοχές θα παραδίδουμε σε λίγες μέρες, σύντομα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία και το λέω αυτό γιατί εδώ δεν υπάρχει στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης αυτής, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Για να γίνονται αυτά τα έργα.
0: Mm-hmm.
1: Αντίθετα, έχουμε τέτοιου είδους μέτρα εξοδοτικά για το λαό. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω, επειδή μου κάνατε ένα ερώτημα και θέλω να απαντήσω συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αναφέρονται κάποια νούμερα για 18 εκατομμύρια κτλ. Αυτά λέγονται από την αντιπολίτευση για να δημιουργούνται εντυπώσεις.
0: Ναι.
1: Και σας λέω πολύ σύντομα το εξής, ότι από τα 17 εκατομμύρια που αναφέρεται, ας πούμε, ότι υπάρχουν χρέη και τα λοιπά, τα 9 εκατομμύρια είναι το τρέχον τετράμινο και το προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Είναι χρέη αυτά, δεν είναι χρέη.
0: Άρα τα παλιά χρέη πόσα είναι στη ΔΕΙΑΠ?
1: Τα παλιά χρέη που είναι, ας πούμε, κάποια χρέη που είναι να εισπραχθούν, ας πούμε,
0: mm-hmm,
1: είναι γύρω στα 4,5 εκατομμύρια.
0: 4,5.
1: Αυτά είναι. Στα 40 χρόνια λειτουργίας της ΔΕΙΑΠ.
0: 4,5 εκατομμύρια λοιπόν.
1: Γιατί ορισμένοι τι κάνουν, τα χρησιμοποιούν αυτά τα νούμερα για να πούνε, ας πούμε, να δικαιολογήσουν αυτά τα μέτρα που θέλουν να πάρουν ενάντια στον κόσμο. Ναι. Και τα παρουσιάζουν στρεβλά για να σου πούνε ότι ναι, δεν κάνεις, ας πούμε, σωστή δουλειά και γι' αυτό έρχομαι.
0: Άρα υπάρχουν, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος που μας ακούει, 9-10 εκατομμύρια τα οποία είναι οι τρέχοντες λογαριασμοί, 1-2 μήνες, που εν πάση περιπτώσει είναι.
1: Είναι φυσιολογικό αυτό. Είναι φυσιολογικό. Κάθε μήνα βγάζουμε, κάθε τετράμινο ναι, βγάζουμε λογαριασμό.
0: Και υπάρχουν και 4,5-5 εκατομμύρια τα οποία αφορούν παλιές οφειλές. Παγωμένες οφειλές, να πω εγώ, ξεχασμένες οφειλές που θα πρέπει να τις διεκδικήσετε, σωστά.
1: Είναι παλιές οφειλές, τις οποίες εντάξει, υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να πληρώσει και είμαστε σε μια, συνεχώς είμαστε σε μια διαδικασία να βοηθήσουμε. Γιατί η βασική μας αρχή είναι ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και κανένα σπίτι δεν πρέπει να μένει χωρίς νερό.
0: Σωστά,
1: δεν
0: πηγαίνουμε έτσι πρέπει να είναι, συμφωνούμε.
1: Να κυνηγάμε τον κόσμο, ας πούμε, και να. Έτσι, και έχουμε και μια πολύ καλή, πολύ καλή σχέση, ας πούμε, με τους. Με τους συνδημότες μας σε αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Αυτά, από αυτά τα 4,5 εκατομμύρια των παλιών οφειλών, ποιο ποσοστό αφορά απλό κόσμο με μικρούς λογαριασμούς? Ξέρω εγώ κάποιος να χρωστάει 300 ευρώ, 500 ευρώ.
1: Η μεγάλη πλειοψηφία. Η συντριπτική πλειοψηφία. Το μεγαλύτερο κομμάτι.
0: Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι, εδώ, ναι, αυτά τα 4,5 εκατομμύρια αφορούν πολύ κόσμο. Πολλούς πατρινούς.
1: Βέβαια. Ναι, ναι.
0: Άρα αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο, μου λέτε, από το νέο αυτό νομοσχέδιο, έτσι. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και επιχειρήσεις, ας πούμε, που χρωστούν 100.000, 80.000, 70.000.
1: Κοιτάξτε, όταν υπάρχει τέτοια περίπτωση, τα διεκδικούμε διαφορετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε διαφορετικό τρόπο που τα διεκδικούμε αυτά, όταν πρόκειται για επιχειρήσεις και τέτοια και αυτούς που έχουν, ας πούμε, να πληρώσουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αντίθετα, όταν υπάρχει, ας πούμε, μια οικογένεια και τα λοιπά, δεν είναι.
0: Άρα αυτοί τώρα, κύριε Κλάδη, για να πάμε λίγο στο πρακτικό μέρος. Αυτοί οι συμπολίτες μας εδώ, ναι, οι οποίοι χρωστούν, όπως είπα, 800 ευρώ, 1000, 1500, ξέρω εγώ, ναι, από παλιούς λογαριασμούς που συσσωρεύτηκαν γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν την περίοδο της κρίσης, δεν είχαν να πάρουν φαγητό στα παιδιά τους και επέλεγαν να αφήσουν πίσω κάποιους λογαριασμούς, ναι, και της ΔΕΙΑ μεταξύ των άλλων. Τι δυνατότητα έχουν τώρα που θα εφαρμοστεί αυτό το νομοσχέδιο και απειλούνται να πάνε τα χρέη τους στην εφορία? Θα βγάλετε ρύθμιση εσείς, θα βγάλετε μια γενική ρύθμιση για τον κόσμο να έρθει να ρυθμίσει, τι θα κάνετε?
1: Κοιτάξτε, να πω και το εξής για να, ναι, για να το γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Η νομοθεσία προβλέπει, δηλαδή ανεξάρτητα από το τι θα πει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΠ,
0: ναι,
1: σου λέει δεν λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΠ, ορίζει υπεύθυνους υπηρεσιακούς. Και του λέει του υπηρεσιακού, του λέει, ή θα εφαρμόσεις τα μέτρα ή αν δεν τα εφαρμόσεις θα τα πληρώσεις από την τσέπη σου. Το λέω απλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, δηλαδή είναι σκληρό είναι σκληρά τα μέτρα που παίρνουν.
0: Το νέο πλαίσιο, ναι.
1: Παρόλα αυτά, εμείς τι λέμε? Λέμε το εξής. Λέμε ότι θα κοιτάξουμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο να δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε τη λαϊκή οικογένεια.
0: Ναι.
1: Με κάποια μέτρα που θα τα ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, ας πούμε, κάτι που σκεφτόμαστε είναι από ένα ποσό και κάτω να μην γίνονται αυτές οι διαδικασίες, να μην τις εφαρμόζουμε.
0: Ναι.
1: Να προσπαθήσουμε να δούμε τέτοια
0: από
1: πράγματα.
0: Από ένα ποσό οφειλής και κάτω να μην υπάρχει.
1: Ναι, και κάτω, ναι, να μην εφαρμόζονται αυτά που προβλέπονται.
0: Ναι.
1: Θα προσπαθήσουμε, σας λέω, γιατί είναι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ναι, σε αυτή την κατεύθυνση και ταυτόχρονα και ας πούμε το κοινωνικό τιμολόγιο,
0: ναι,
1: κατηγορίες που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο να είναι. Όσο το δυνατό, να μην παίρνουμε τέτοια μέτρα εκεί.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θα κυνηγήσουμε τις μεγάλες οφειλές,
0: ναι,
1: εκεί που δηλαδή υπάρχουν επιχειρήσεις και αυτοί που έχουν να πληρώσουν και μπορεί να,
0: ναι,
1: έτσι, να αποφεύγουν.
0: Mm.
1: Λοιπόν, και θα προστατέψουμε το λαό μας όσο μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά τα πράγματα, όλοι μαζί πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά τα πράγματα να μην εφαρμοστούν, γιατί είναι απαράδεκτα.
0: Ναι.
1: Είναι απαράδεκτο σαν μέτρα και παίρνονται γιατί εξυπηρετούν τι πράγμα? Αυτό το σχεδιασμό που έχει η κυβέρνηση, που συμφωνούν και οι άλλες δυνάμεις με αυτό, δηλαδή να περάσει το νερό
0: κάποια στιγμή να πάει σε ιδιώτες
1: των ιδιωτών, ναι, ακριβώς αυτό είναι.
0: Να ρωτήσω, ρύθμιση που σας ρώτησα προηγουμένως θα βγει άλλη πιο, ας πούμε, με περισσότερες δόσεις? Αυτή τη στιγμή πώς μπορεί να ρυθμίσει κάποιος τα χρέη του στη ΔΕΙΑΠ? Χρωστάω εγώ 500 ευρώ, πώς θα το
1: καλό πω? Καλό είναι να δούνε οι συνδημότες μας
0: ναι,
1: τις οφειλές τους,
0: ναι,
1: να έχουν μια εικόνα, να δούνε τι γίνεται, να κάνουν μια ρύθμιση.
0: Ναι, ρύθμιση θα κάνουν. Ρωτάω, η ρύθμιση που μπορώ, ναι, να κάνω τώρα εγώ στη ΔΕΙΑΠ, Πόσες δόσεις μπορώ
1: μέχρι,
0: να κάνω?
1: Είναι μέχρι 60 δόσεις. Α, μπορούμε μέχρι, να κάνουμε μέχρι 60.
0: Ναι, αυτό θα αλλάξει, μπορεί να κάνετε κάτι καινούριο με αφορμή τη νέα κατάσταση που δημιουργείται?
1: Πρέπει να δούμε πώς θα το πατήσουμε και νομικά. Καταλαβαίνετε, έχει αυτή τη... Το προσπαθούμε όμως, ναι. Και θα ανακοινώσουμε πιο συγκεκριμένα δηλαδή τα μέτρα αυτά που θα πάρουμε το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Αλλά καλό είναι να δει ο καθένας τους λογαριασμούς του, να δει...
0: Άρα ο κόσμος να ενημερωθεί για το που βρίσκονται οι οφειλές του. Αν κάποιες και κάποιοι από εσάς, φίλες και φίλοι που μας ακούτε, έχετε οφειλές στη ΔΕΙΑΠ, πηγαίνετε στη ΔΕΙΑΠ, ενημερωθείτε για το τι οφειλή υπάρχει, τι δυνατότητα ρύθμισης υπάρχει. Και ο Δήμος παράλληλα, όπως μας λέει ο κύριος Κλάδης, και η διοίκηση της ΔΕΙΑΠ θα προσπαθήσει τις επόμενες μέρες να φέρει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της νέας κατάστασης, που είναι λίγο απειλητική για τον κόσμο, έτσι. Να ρωτήσω κάτι επιστρέφοντας λίγο σε αυτό που μου είπατε για την υποχρέωση των υπαλλήλων να εφαρμόσουν τον νόμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εάν υπάρχουν οφειλές που πρέπει να πάνε στην εφορία, ο υπάλληλος θα...
1: Ναι, αν υπάρχουν οφειλές.
0: Ναι. Ναι, πάνω από 6 μήνες, όλες οι οφειλές πάνω από 6 μήνες θα πάνε στην εφορία.
1: Η νομοθεσία λέει ότι αν υπάρχουν οφειλές, ναι, οι οποίες είναι πάνω από 6 μήνες και σε αυτές δεν γίνεται ρύθμιση,
0: ναι,
1: δεν γίνεται ρύθμιση σε αυτές τις οφειλές, άμα ρυθμιστούν δεν πάνε εφορία.
0: Καλά, δεν μιλάμε για τις ρυθμισμένες, ναι.
1: Ναι, αν ρυθμιστούν, ναι. Αν δεν γίνει ρύθμιση,
0: ναι,
1: στο τέλος θα πάνε στην εφορία. Εμείς, κοιτάξτε, δεν βιαζόμαστε. Βεβαίως, εντάξει, να σας λέω, είναι πιεστικό και το νομικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πολύ.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν βιαζόμαστε να τα εφαρμόσουμε αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό από πότε πρέπει να εφαρμοστεί, κύριε Κλάδη, κανονικά? Πρέπει να εφαρμοστεί από τώρα?
1: Ισχύει από τον Ιούνιο.
0: Μάλιστα.
1: Ισχύει από τον Ιούνιο. Βέβαια, περιμένουμε και κάποιες υπουργικές αποφάσεις, κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα δώσουμε και χρόνο.
0: Άρα, μην φοβάται ο κόσμος ότι θα δει στην εφορία οφειλές από τη ΔΕΙΑΠ ακόμη?
1: Κοιτάξτε, άμεσα δεν θα γίνει, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σας είπα ότι επειδή υπάρχουν και ευθύνες καταλογισμού και τα λοιπά, και όχι σε εμάς, στην,
0: ναι,
1: διοίκηση,
0: ναι,
1: σε υπηρεσιακά στελέχη της ΔΕΙΑΠ, σε συγκεκριμένους ανθρώπους,
0: μάλιστα,
1: τα πράγματα γίνονται λίγο, καταλαβαίνω.
0: Άρα, επειδή τα πράγματα είναι πιεστικά, ας πάτε να ενημερωθείτε και ας κάνετε κάποιες ρυθμίσεις από
1: τώρα. Θα δώσουμε χρόνο.
0: Ναι.
1: Ναι, θα δώσουμε χρόνο.
0: Οι ανακοινώσεις που μου είπατε, πότε θα γίνουν, κύριε Κλάδη, για τα μέτρα που θα πάρετε?
1: Το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Το επόμενο διάστημα.
0: Γιατί έχει δημιουργήσει μια ανησυχία, καταλαβαίνετε τώρα. Ο κόσμος έχει να διαχειριστεί πολλά χρέη. Δεν έχει μόνο τα δικά σας. Έχει σε δημόσια, έχει σε τράπεζες, έχει να πληρώνει κάθε μήνα. Έχει την ενέργεια, την ακριβή που έρχεται τώρα. Και ήθελα να σας ρωτήσω και γι' αυτό. Το τιμολόγιο της ΔΕΙΑΠ θα αυξηθεί, γιατί τώρα, ας πούμε, σήμερα η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα, ο κ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβουλίο, για τη στήριξη των πολιτών με αφορμή την ενεργειακή ακρίβεια. Έχουμε το καύσιμο να έχει φτάσει στο Θεό. Το νερό θα αυξηθεί?
1: Ναι. Όχι, εμείς δεν έχουμε πρόθεση να αυξήσουμε.
0: Δεν έχετε
1: καμία πρόθεση. Το νερό στη ΔΕΙΑΠ και τα τέλη είναι τα φθηνότερα, πανελλαδικά.
0: Ναι. Όχι, ρωτάω γιατί.
1: Έτσι, αυτό να το... Ναι, και δεν έχουμε. Δεν έχουμε σκοπό
0: και πρέπει να φυλακόμαστε τώρα, πρέπει να ρωτάμε.
1: Όχι, δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Και να πω εδώ ότι. Ότι παρόλο που, και το έχουμε πει επανειλημμένως αυτό, παρόλο που έχει εκτιναχθεί το κόστος της ενέργειας.
0: Δηλαδή, γι' αυτό σας ρωτάω κι εγώ.
1: Η ΔΕΙΑ πλήρωνε 3,5 εκατομμύρια ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα το 2021, και τώρα πλήρωνε 8 και δεν ξέρουμε πόσο, ή 7 και το χρόνο, και δεν ξέρουμε πόσο θα μας έρθει φέτος.
0: Είναι 100% πάνω, είναι ένα πράγμα... 100% πάνω, έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Μιλάμε για τεράστια. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να έχουμε το φθηνότερο νερό, αθληνότερα τέλη, και κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια, γιατί σας είπα ότι εμείς είμαστε αντίθετοι και με την ανταπόδοση και με όλα αυτά τα ζητήματα, και εντάξει, σε αυτή τη λογική και στο ότι το νερό δεν πρέπει να είναι εμπόρευμα, πρέπει να έχει όλος ο κόσμος νερό, να παρέχεται σε όλους, καθαρό, υγιεινό, σε αυτή τη λογική προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να στηρίζουμε.
0: Μάλιστα, να πούμε ότι νερό δεν θα κόβεται, έτσι? Δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα στην πολιτική της ΔΕΙΑΠ, ότι στη λαϊκή οικογένεια δεν θα κόψει το νερό αν χρωστάει, έτσι?
1: Όχι, δεν έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε σε μέτρα.
0: Εντάξει, okay, ναι, ναι. Να κλείσω με κάτι τελευταίο. Μου είπατε προηγουμένως για τα έργα που γίνονται στην ίδρυυση και την αποχέτευση. Ποιες περιοχές πρόκειται να μπουν άμεσα στο αποχετευτικό?
1: Άμεσα είναι οι περιοχές από Βραχνέικα, Μονοδέντρη, Ροήτικα, Μιντιλόγλη,
0: ναι,
1: και η περιοχή του Καστελόκαμπου.
0: Μάλιστα.
1: Άμεσα. περιοχή του Καστελόκα που θα είναι μέχρι τις 15 του Νοέμβρη. Mm-hmm. Οι άλλες περιοχές από την άλλη πλευρά που σας ανέφερα θέλουμε να είναι πιο σύντομα.
0: Μάλιστα, θέλω και μια απάντηση για το Ρίο. Γιατί υπάρχουν διαμαρτυρίες για το Ρίο, γιατί βάζετε τον κόσμο εκεί να πληρώνει, λέει, τη σύνδεση με την αποχέτευση κτλ.
1: Δεν τον βάζουμε εμείς τον κόσμο να πληρώνει. Είναι τα τέλη σύνδεση που προβλέπονται και είναι και τα πιο φθηνά τέλη που υπάρχουν επαναλαβικά.
0: Ναι. Γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από εκεί. Υπήρξαν αντιδράσεις και επώνυμες αντιδράσεις, το ξέρετε από το Ρίο.
1: Ναι. Δίνεται μια τέτοια διάσταση, η οποία όμως δεν έχει βάση. Και μάλιστα έλεγαν ότι. Δηλαδή, να σας πω ότι αρχικά, ας πούμε, δεν ήρθε κάποιος να ρωτήσει εδώ στη ΔΕΙΑΠ για να πάρει και μια επίσημη απάντηση, μια επίσημη ενημέρωση, αλλά δόθηκαν κάποια πράγματα στη δημοσιότητα τα οποία δεν είναι και αλήθεια, δηλαδή. Δηλαδή, λέγανε, ας πούμε, ότι τα τέλη, μάλλον οι διακλαδώσεις για τη σύνδεση έχουν πληρωθεί από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν ισχύει για αυτό το έργο. Δεν είναι αλήθεια.
0: Καλά, το κόστος σύνδεσης πόσο είναι περίπου? Πόσο είναι περίπου το κόστος σύνδεσης για κάθε σπίτι?
1: Κοιτάξτε, είχαμε δώσει και ανακοίνωση και είχαμε πει αναλυτικά. Mm-hmm. Στην ανακοίνωσή μας, που έχουμε δώσει στη δημοσιότητα εδώ και κάποιες μέρες, έχουμε βάλει μέχρι και το κομμάτι της τιμολογιακής πολιτικής για το πώς ακριβώς υπολογίζεται. Mm-hmm. Θα σας πω τώρα ότι ένα σπίτι που βρίσκεται σε ένα δρόμο, που έχει μπροστά ένα δρόμο, ας πούμε, 6 μέτρα, το υπολογίσουμε έτσι, mm-hmm. φτάνει στα 640 ευρώ.
0: Περίπου 600 με 800 ευρώ.
1: Δηλαδή, τα τέλη διακλάδωσης. Μαζί με τα τέλη σύνδεσης που είναι τα ανάλογα με τα τετραγωνικά του σπιτιού.
0: Άρα δεν ισχύει αυτό που έλεγαν κάποιοι από το Ρίο, ότι κακώς βάζετε τον κόσμο να πληρώσει, γιατί αυτά έπρεπε να καλυφθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν είναι ευρωπαϊκά λεφτά αυτά. Έτσι.
1: Αυτά δεν έχουν πληρωθεί από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Μάλιστα. Εκείνο το έργο τότε που έγινε δεν χρηματοδοτήθηκε. Χρηματοδοτήθηκαν οι διακλαδώσεις από ίδιους πόρους της ΔΕΙΑΠ.
0: Μάλιστα. Με ρωτάνε εδώ για την ΑΟΥ στην Ηρώων Πολυτεχνείου, κάποια έργα που είναι εκεί 2 χρόνια, μου λένε. Ναι.
1: Κοιτάξτε, στην ΑΟ και σε αυτή την περιοχή φτιάχνουμε την αποχέτευση.
0: Ναι.
1: Και έχουμε κάνει δίκτυο σε αυτή την περιοχή, έχουμε ολοκληρώσει ένα αντλιοστάσιο και τώρα ετοιμάζουμε και το αντλιοστάσιο στην πίσω πλευρά, έτσι ώστε να παραδώσουμε το έργο.
0: Θα ολοκληρωθεί αυτό.
1: Αυτό το έργο θα είχε ολοκληρωθεί. Αυτό το έργο θα είχε ολοκληρωθεί. Ναι. Αν δεν μας καθυστερούσαν τότε, θυμάστε.
0: Ή κάτι και εκεί με τις διαμαρτυρίες.
1: Κάποιοι κάτοικοι. Και κάποιοι εκπρόσωποι άλλων δημοτικών παρατάξεων που θεώρησαν, ας πούμε, ότι αυτό είναι ένα πεδίο.
0: Ένα αντιοστάσιο μεγάλο.
1: Να μην γίνει το σύστημα αποχέτευσης εκεί στην περιοχή. Δυστυχώς θα αντιμετωπίζουμε αυτά.
0: Πότε θα ολοκληρωθεί αυτό, κύριε Κλάδη?
1: Αντί να βγουν και να πούνε τώρα για τις ευθύνες τους για αυτά τα μέτρα που έρχονται και να απολογηθούν για αυτά τα μέτρα που φέρνουν, που χαρατσώνουν το λαό. Ναι. Κάνουν αντιπαράθεση με τη Δημοτική Αρχή, σταματώντας το έργο της αποχέτευσης.
0: Στην Ιερόπολη, πότε θα ολοκληρωθεί αυτό τώρα? Θα έχει γίνει μέχρι τέλος του χρόνου? Είναι πολύ νωρίς.
1: Όχι. Αλλά μέχρι την άνοιξη του
0: 27,
1: νομίζω, ναι.
0: Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας για το σοβαρό με το οποίο ξεκινήσαμε και ήταν αφορμή να μιλήσουμε. Η ΔΕΙΑ της Πάτρας προσπαθεί να βρει λύσεις για να μην εφαρμόσει άμεσα αυτό που το νομοσχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει, να πάνε όλα τα χρέη της ΔΕΙΑ στην εφορία άνω των 6 μηνών.
1: Τις επόμενες... Έτσι ακριβώς όπως προβλέπεται από τον νόμο.
0: Έτσι όπως προβλέπεται από τον νόμο. Και τις επόμενες ημέρες η Δημοτική Αρχή θα ανακοινώσει και επιπλέον μέτρα προκειμένου να στηρίξει τους πολίτες και να μην έχει κανένας και καμία από εσάς πρόβλημα με αυτές τις οφειλές. Προς το παρόν όμως πηγαίνετε να κοιτάξετε τις οφειλές σας και αν μπορείτε ρυθμίστε τις. Λοιπόν, κύριε Κλάδη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας
0: ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Λοιπόν, 9:31, ακούσαμε τον κύριο Κλάβη, τον πρόεδρο της ΔΙΑΠ. Είναι σοβαρό το θέμα με τις οφειλές αυτές. Είναι οφειλές που συσσωρεύτηκαν κυρίως από τα χρόνια της κρίσης και των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων σε χιλιάδες οικογένειες και της Πάτρας. Τα 4,5-5 εκατομμύρια ευρώ που είναι οι παλιές οφειλές, αυτές δηλαδή που έρχονται από παλιά, αφορούν πάρα πολλές χιλιάδες οικογένειες. Είναι πολύ μικρές οφειλές η καθεμία. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουμε οφειλές από επιχειρήσεις που φτάνουν στις κάποιες χιλιάδες ευρώ. Άρα λοιπόν, ξαναλέμε, πηγαίνετε στη ΔΙΑΠ. Υπάρχει μια πρόθεση από ό,τι κατάλαβα και από τον πρόεδρο που μιλήσαμε τώρα να βοηθήσουν τον κόσμο εκεί, να μην έχουν προβλήματα. Το νερό δεν κόβεται έτσι αλλιώς, όπως μας διαβεβαίωσε και ο ίδιος. Αλλά για να μην έχετε προβλήματα να πάνε στην εφορία αυτές οι οφειλές, πηγαίνετε να δείτε τι δυνατότητες έχετε. Λοιπόν, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος. Μαζί μας είναι πάντα τα Caravel. Έτσι, έχετε αργήσει να πάτε. Καφές, είπαμε, αρτών ποιήματα. Πάρετε το κορυφαίο παγωτό των Caravel σε εντυπωσιακές γεύσεις, μοναδικές γεύσεις. Και τα καλύτερα γλυκά της πόλης στα 6 καταστήματα της Πάτρας. Λοιπόν, στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης τις αποφάσεις και τα μέτρα της κυβέρνησης για να στηρίξει την αγορά και την κοινωνία για την ακρίβεια, την ενεργειακή, το πρώτο θέμα ποιο είναι, λέτε? Ποιο είναι, Αντρέα μου, το πρώτο θέμα? Η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα παρουσιάσει, λέει, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, εκεί ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφος που έγινε υφυπουργός, το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την πρόθεση της αποταμίευσης. Θυμάστε τι σημαίνει αποταμίευση? Θυμάστε? Βάζαμε στον κουμπαρά παλιά. Κάνεις αποταμίευση εσύ? Γιατί, ρε Αντρέα, δεν κάνεις? Ε, είσαι σπάταλος γι' αυτό. Ναι. Ποια αποταμίευση, ρε παλικάρια? Είναι σαν το μέτρο που ανακοίνωσε ότι, λέει, η κυβέρνηση, λέει, μπορεί να βάζει. Λέει, να βάζετε εσείς ένα ευρώ για το παιδί σας, θα βάζει η κυβέρνηση άλλο ένα. Το προβληματάκι είναι ότι δεν έχουμε το ένα, το πρώτο. Δεν γίνεται να μας βάζετε και τα δύο. Δηλαδή, θα τα βρούμε αργότερα, ρε παιδί μου. Γιατί μας λείπει το πρώτο εμάς. Δηλαδή, το θέμα της αποταμίευσης έχει αρχίσει και γίνεται ανέκδοτο στην Ελλάδα. Μην το πολύ λέτε, δηλαδή. Μετά από 16 χρόνια κρίσεων, αλλεπάλληλων και τα λοιπά, ο κόσμος αποταμιεύει περισσότερο θυμό, αγανάκτηση, τέτοια πράγματα. Λεφτά δεν έχει μάλλον. Έχετε λίγο χαθεί. Α, και αποταμιεύει και χρέη, όπως αυτά της ΔΕΑ που λέγαμε προηγουμένως. Χθες πάτησε το κουμπί ο κ. Μητσοτάκης για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώθηκε και παίρνει την τελευταία δόση. Δεν χάθηκε, λέει, ούτε ευρώ. Πράγματι δεν χάθηκε ούτε ευρώ. Υπήρξε όμως μια κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία νομίζω σε έναν βαθμό είναι σωστή, ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκαν κυρίως σε εξυγχρονισμό μεγάλων υποδρομών που έπρεπε να γίνουν και σε μεγάλες εταιρείες. Επιτοπλίστων δηλαδή, αυτοί που ευνοήθηκαν από τους πόρους αυτούς δεν ήταν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να ξέρετε ότι δεν έχουν και το μηχανισμό να παρακολουθούν αυτές τις ευκαιρίες που δίνονται τις περισσότερες φορές από ευρωπαϊκούς πόρους. Ενώ μια πολύ μεγάλη επιχείρηση έχει γραφεία που ασχολούνται με αυτό για λογαριασμό τους, καταθέτουν φακέλους, φτιάχνουν τους φακέλους. Ο μικρός και μεσαίος επιχειρηματής όταν τρέχει όλη την ημέρα για να πληρώσει τα απλήρωτα, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει ούτε την ψυχολογία ούτε την οργάνωση σε πολύ μεγάλο βαθμό να μπορέσει να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και πολλές φορές χάνει ευκαιρίες. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει κάτι, και αυτό αφορά και τους συλλόγους και τα συλλογικά όργανα των επιχειρήσεων, επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους κτλ., οι οποίοι πρέπει να στηρίξουν το μικρό επιχειρηματία, ο οποίος μέσα στον πανικό του να πληρώσει όταν δεν έχει, δεν μπορεί παράλληλα να παρακολουθεί το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΤΑΔΕ, το ΕΣΠΑ κτλ.
Πώς το πάμε, Αντρέα, να το ξαναπούμε. Παρουσίαση, λέει, από τον Υπουργό του νομοσχεδίου που θα φέρει η κυβέρνηση για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση αποταμίευσης. Μπράβο. Πάρε κουμπαρά μεγάλο. Και να το κοιτάς απλώς. Δεν θα κάνεις τίποτα άλλο. Γιατί δεν σε βλέπω για άλλο.

0: Έχουμε και νέα σε ό,τι αφορά αυτή την πλατφόρμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας για να αντιμετωπίσει αυτούς τους τσαρλατάνους του χώρου της υγείας μετά την υπόθεση Μαζονάκη φυσικά. Έχουμε 119 περιπτώσεις που, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εντόπισε η πλατφόρμα MedWatch. Είναι η πλατφόρμα που ενεργοποίησε το Υπουργείο και με βάση τα στοιχεία που φαίνεται από τις διαφημίσεις των ιατρείων κάθεται και η πλατφόρμα αυτή τσεκάρει τα ιατρεία που είναι ύποπτα. Έχουμε 199, συγγνώμη, 119. Έχουμε 199 κόκκινα ιατρεία στην Ελλάδα. Τα 15 από αυτά, θα μας πει σε λίγο η κυρία Μαστορόκο τον αριθμό, φαίνεται ότι είναι στην Αχαΐα. Ελέγχονται, να δούμε τι ιατρία είναι αυτά, τι είναι ιατρία, θεραπευτήρια, τι ακριβώς είναι. Θέλω να την καλημερίσω την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Καλημέρα, κυρία Μαστοράκου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτή η πλατφόρμα MedWatch του Υπουργείου φαίνεται ότι έχει βγάλει τα πρώτα ψάρια, έχει βγάλει τους πρώτους ύποπτους ανά την Ελλάδα ιδιοκτήτες τέτοιων ιατρίων ή παραϊατρίων. Η πληροφορία είναι ότι στην Αχαΐα είναι 15.
1: Είναι 15 αυτά που έχουν μπει στο μικροσκόπιο.
0: Στο μικροσκόπιο.
1: Δεν είναι ουσιαστικά αυτά που θα είναι σίγουρα κόκκινα.
0: Ναι.
1: Έχω να σας πω επίσης ότι έχουμε ελέγξει και μη γιατρικούς χώρους και είναι πολλαπλάσιοι οι μη γιατρικοί χώροι που ασχολούνται με γιατρικές πράξεις.
0: Πολλαπλάσιοι, έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν λέτε μη γιατρική χώρη, τι εννοείτε? Εννοείτε κέντρα αισθητικής, εννοείτε
1: κέντρα
0: φαρμακεία, ομορφιάς. Τι εννοείτε?
1: Κέντρα ομορφιάς.
0: Ναι.
1: Τα οποία υπόσχονται και διαφημίζουν γιατρικές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Και φυσικά έχουμε βάλει στο μικροσκόπιο και τους ποδολόγους και κέντρα αισθητικής και κομμωτήρια και κέντρα νυχιών, γυμναστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολλαπλάσιοι χώροι που φαίνεται ότι παραβατούν και εφαρμόζουν ενέσιμες θεραπείες που απαγορεύονται ρητός.
0: Ενέσιμες θεραπείες.
1: Βέβαια. Ενέσιμες θεραπείες που απαγορεύεται ρητός. Επομένως, εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια καλή συνεργασία με το Υπουργείο, διότι εδώ υπάρχουν τα εξής προβλήματα.
0: Ναι.
1: Τα γιατρία είναι αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Ναι.
1: Τα κέντρα αισθητικής είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Και έχει ήδη συγκροτηθεί και στην περιφέρεια αντίστοιχη επιτροπή.
0: Mm-hmm.
1: Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι αρμοδιότητα κανενός. Άρα θα πρέπει ίσως να επιληφθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
0: ναι.
1: Θα πρέπει να σταλεί στην εισαγγελία, στο Υπουργείο Υγείας και θα πρέπει να υπάρχει ένα μονομοθετικό πλαίσιο που να μπορεί κανείς να ελέγξει όλες αυτές τις διαδικασίες, ειδικά στο χώρο των αισθητικών, ας πούμε,
0: παρεμβάσεων.
1: Ναι. Παρεμβάσεων υπάρχει μεγάλη ασυδοσία, διότι προφανώς δεν υπάρχει ένα σαφές έτσι νομοθετικό πλαίσιο.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί τα κέντρα αισθητικής που μου λέτε είναι και κέντρα αισθητικής που έχουν πάρα πολύ κόσμο το τελευταίο διάστημα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί σχεδόν σε κάθε γωνία. Μου λέτε ότι σε αυτά τα κέντρα αισθητικής, αυτά μαγαζιά που βλέπουμε δηλαδή, που υποτίθεται ότι πουλάνε κρέμες, τέτοια πράγματα, κάνουν και ενέσιμες θεραπείες.
1: Οι διαφημίσεις αυτό μας παραπέμπουν.
0: Ναι.
1: Είχαμε ελέγξει παλιότερα, είχαμε συνεργαστεί και με την περιφέρεια τότε από κοινού να ελέγξουμε τα κέντρα αισθητικής. Δεν ήταν τα περισσότερα παραβατικά. Μιλάμε για μία μειοψηφία αυτών.
0: Ναι.
1: Όμως
0: ναι.
1: Κέντρα ομορφιάς που ασχολούνται με ό,τι θέλετε,
0: ναι.
1: Δυστυχώς διαφημίζουν γιατρικές υπηρεσίες. Και εκεί υπάρχει θέμα, διότι εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο,
0: ναι.
1: Έχουμε ήδη χθες κάναμε μία μεγάλη σύσκεψη.
0: Mm-hmm.
1: Η Επιτροπή Αδειών,
0: ναι.
1: Θα συντάξουμε ένα φάκελο εισηγητικό προς το Διοικητικό Συμβούλιο και φυσικά όλα αυτά αναλόγως των αρμοδιοτήτων θα επιληφθεί η αντίστοιχη υπηρεσία.
0: Ναι. Πάντως βλέπω ότι υπάρχει και ένα κενό αρμοδιοτήτων κάπου ανάμεσα, είναι λίγο μιχλώδες το τοπίο, έτσι?
1: Ναι, για κάποια κέντρα βεβαίως. Γιατί
0: δηλαδή τα κέντρα αισθητικής, ας πούμε, δεν παίρνουν καμιά άδεια από εσάς?
1: Όχι, καθόλου.
0: Δεν είναι.
1: Τα κέντρα αισθητικής ανοίγουν ουσιαστικά στο My Business την δική τους, βάζουν τα δικά τους δικαιολογητικά,
0: ναι.
1: Και δεν παίρνουν άδεια λειτουργίας. Ουσιαστικά ανοίγουν,
0: mm-hmm.
1: Και εποπτεία έχει η περιφέρεια, δηλαδή αν έχει κάποια καταγγελία θα επιληφθεί. Αυτή τη στιγμή βεβαίως
0: mm-hmm.
1: υπάρχει ένας αντίστοιχος έλεγχος στην περιφέρεια και από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει και μια εποπτεία, πιο συντονισμένη και από την περιφέρεια για τα κέντρα αισθητικής.
0: Αν κάποιος πολίτης που μας ακούει, κάποια ή κάποιος συμπολίτης μας έχει κάποια καταγγελία, μπορεί να το καταγγείλει στον ιατρικό σύλλογο, στην περιφέρεια, πού μπορεί να πάει? Για συγκεκριμένο λέω κέντρο αισθητικής ή ιατρείο.
1: Κοιτάξτε, αν είναι ιατρείο θα έρθει στο ιατρικό σύλλογο. Αν είναι κέντρο αισθητικής θα πάει στην περιφέρεια. Αν είναι οτιδήποτε άλλο, δυστυχώς θα πάει ή στον έναν στον αναφορέα, γιατί δεν υπάρχει, ή θα πάει να κάνει καταγγελία κατευθείαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Μάλιστα.
1: Διότι μόνη που έχει αρμοδιότητα τελικά για τα περαιτέρω είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Επίσης να πω κάτι άλλο. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην ιστοσελίδα του Γιατρικού Συλλόγου πατώντας το κουμπί γιατροί. Υπάρχουν όλοι οι γιατροί της περιφέρειάς μας, της περιοχής μας.
0: Τσαχαΐας,
1: ποια είναι τα νόμιμα γιατρία, τι ειδικότητα έχουν και ο αριθμός αδείας του γιατρίου. Επομένως, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν, για παράδειγμα, αν ένα άτομο που παρεμβαίνει με γιατρικές
0: που τους έχει παρουσιαστεί ως θαυματοποιός, τέλος πάντων. Ναι.
1: Ακριβώς, αν είναι γιατρός ή όχι και αν έχει νόμιμο γιατρείο. Γιατί χρειάζονται και οι δύο προϋποθέσεις, όχι μόνο να είναι γιατρός, να έχει και νόμιμο γιατρείο.
0: Με τη σφραγίδα του ιατρικού συλλόγου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πείτε μου κάτι, αυτά τα 15 ύποπτα που εντόπισε η πλατφόρμα σε λίγες μέρες, έτσι, μιλάμε τώρα για μια εβδομάδα.
1: Η δική μας η ανείχνευση, όχι η πλατφόρμα του MedWatch, δεν έχει έρθει ακόμα στην πάτα, την περιμένουμε.
0: Α, η ανείχνευση του ιατρικού συλλόγου είναι αυτή.
1: Η αναζήτηση με τεχνητή νοημοσύνη, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Η δική μας η ανείχνευση έδωσε αυτά τα οποία θα μπουν στο μικροσκόπιο.
0: Άρα,
1: του ελέγχου.
0: 15 ύποπτα ιατρία στην Αχαΐα, τα οποία μπορείτε να μας δώσετε έτσι λίγο περισσότερα στοιχεία, όχι ονόματα, αλλά τι ακριβώς πουλάνε αυτοί, τι ιατρικές πράξεις πουλάνε. Είναι ας πούμε πλαστική,
1: είναι πράξεις
0: εναλλακτική, ομοιοπαθητική, κβαντική.
1: Είναι πράξεις εναλλακτικής ιατρικής, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει μια σάφια στο νομικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, η ομοιοπαθητική πρακτική δεν θεωρείται παράνομη, αλλά δεν θεωρείται και νόμιμη. Δηλαδή δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να την καθορίζει και να την οριοθετεί.
0: Ναι.
1: Επομένως δεν μπορούμε να την στοχοποιήσουμε. Άρα από αυτή την ομάδα των 15 γιατρίων έχουμε αφαιρέσει ό,τι δεν έχει νομοθετική βάση.
0: Ναι.
1: Ο βιοσυντονισμός δεν έχει επιστημονικό πεδίο εφαρμογής.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια γιατρία που αναφέρονται λέξη βιοσυντονισμός.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Και μετά υπάρχουν και κάποια γιατρία κάποιων ειδικοτήτων που φαίνεται να υπερβαίνουν τα όρια της ειδικότητάς τους. Αυτό είναι το πλαίσιο.
0: Αυτά τα 15 λοιπόν στην Πάτρα, τι ακριβώς είναι, για να καταλάβω, δεν το κατάλαβα καλά. Αυτά τα 15 τα ύποπτα τι είναι? Είναι ομοιοπαθητικά γιατρία?
1: Σας είπα, είναι κάποια που ήταν ομοιοπαθητικά, τα οποία όμως ο νόμος δεν αναφέρει αν είναι παράνομα ή νόμιμα. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι οι γιατροί αυτοί έχουν μια ειδικότητα και απλά αναφέρουν ότι είναι και ομοιοπαθητικοί. Επομένως εκεί δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τουλάχιστον νομοθετικά. Ο βιοσυντονισμός δεν έχει επιστημονικό έρισμα, θεωρείται ψευδοεπιστήμη από την πλειονότητα του γιατρικού κόσμου. Παρ' όλα αυτά πάλι δεν υπάρχει ασάφεια στο νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν μπορεί να τα χαρακτηρίσεις κιόλας ότι είναι παράνομα.
0: Ούτε να απαντώνες,
1: απλά,
0: σε αυτά τα 15 τι θα κάνετε εσείς τώρα που εντοπίσατε? Υπάρχει επόμενη φάση? Θα πάτε για έλεγχο?
1: Υπάρχει επόμενη φάση που είναι η εποπτεία των γιατρίων. Έχουμε επίσης, βεβαίως θα πάμε για έλεγχο. Θα βγει η επιτροπή, αυτές τις μέρες βγαίνει η επιτροπή. Επιτροπές βγαίνουν συνεχόμενα με αυτά που έχει υποδειχθεί από την Επιτροπή Αδειών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει. Επίσης έχουμε ζητήσει επικυρωποίηση μηχανημάτων από όλους τους γιατρούς, ώστε να ελέγξουμε και αν έχουν αποκτήσει μηχανήματα μετά την αδειοδότησή τους και θα ελεγχθούν και αυτά τα γιατρία. Και φυσικά θα περιμένουμε και το MedWatch αν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε καταγγελίες από την Επιτροπή Εποπτείας Αισθητικών Επεμβάσεων για αυτά που σας είπα, κέντρα ομορφιάς που ασχολούνται με γιατρικές υπηρεσίες. Και όλα αυτά θα τα εξετάσουμε σαν διοικητικό συμβούλιο και θα σταλούν στους αντίστοιχους φορείς.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι πέφτει και ένα μεγάλο βάρος τώρα στους ιατρικούς συλλόγους μετά από όλα αυτά που έγιναν, έτσι. Δηλαδή, και οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι πιο αποδοτικοί, γιατί όταν στην Αθήνα πήγαιναν στην Καρνιά του και δεν έβλεπαν τίποτα, σημαίνει ότι υπάρχουν και απατεώνες που είναι οργανωμένοι. Αν τα πράγματα είναι όπως έχουν περιγραφεί και δεν υπάρχει κάτι άλλο που δεν ξέρουμε και θα αποδειχθεί στην πορεία, σημαίνει ότι έχετε να κάνετε και με κάποιους οι οποίοι είναι τσαρλατάνοι, παραϊατροί, παύλα απατεώνες οργανωμένοι. Δεν είναι τυχαίοι. Άρα και οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι πιο σοβαροί και εντατικοί, δεν είναι? Έχετε κόσμο να κάνετε αυτούς τους ελέγχους?
1: Κοιτάξτε, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα διότι αποφάσισε η Βουλή των Ελλήνων, εν πάση περιπτώσει, ότι όλες αυτές οι επιτροπές που δεν είναι αμοιβόμενες πρέπει να έχουν όλα τα μέλη των επιτροπών προθενέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είχαμε πάρα πολλές παρετήσεις. Δεν είναι εύκολο να βρεις άτομο που θα παρέχει εθελοντική υπηρεσία να έχει και προθενέσεις ή να μπει στη διαδικασία να κάνει προθενέσεις. Αυτό ήταν μια μεγάλη ανακοπή στο έργο των ιατρικών συλλόγων. Το είχαμε επισημάνει όλοι οι ιατρικοί συλλόγοι της χώρας. Ενδελεχώς, δεν εισακουστήκαμε όμως.
0: Νομίζω ότι έχετε δίκιο, αφού δεν πληρώνει, γιατί προθενέσεις να κάνει? Αυτοί λένε μήπως πάρει από την πίσω πόρτα χρήματα για να μην... Αυτό ουσιαστικά υπονοεί, δεν είναι?
1: Δεν είχε αναφερθεί, ακούστε, στους ιατρικούς συλλόγους, δεν έχει αναφερθεί ποτέ συμβάν, ποτέ, γιατί είμαστε συνάδελφοι μεταξύ μας. Δεν έχει αναφερθεί, δηλαδή δεν υπήρχε μία αιτία που να οδήγησε σε αυτήν την απόφαση. Ένας τεχνοκράτης εκεί στη Βουλή είπε, εγώ θέλω να υπάρχει υποθενέσχες σε μία αμοιβόμενη επιτροπή. Έχει πραγματικά ταράξει.
0: Άρα δεν βρίσκεται κόσμο για αυτό, μου λέτε, δεν βρίσκεται κόσμο για αυτό, για τις επιτροπές?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Με δυσκολία συμμετέχουν στις επιτροπές.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα κρατούμε αυτά που μας λέτε. 15 ιατρία στο μικροσκόπιο στην Αχαΐα των ελέγχων, μετά από τα στοιχεία που βρήκε ο Ιατρικός Σύλλογος. Με χρήση AI, μου είπατε, το κάνατε έτσι, και μέσω των διαφημίσεων που κάνανε αυτοί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα θα έχουμε ελέγχους στο επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαστοράκου, για ένα θέμα. Κυρίες και κύριοι, το οποίο...
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα. Ξαναλέω ότι στην Ελλάδα συνήθως ερχόμαστε, αφού ο ασθενής έχει αποβιώσει, να πάρουμε μέτρα. Έτσι συμβαίνει σε όλα τα θέματα. Έτσι συνέβη και εδώ, μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Αρχίσαμε όλοι και ανακαλύπταμε την Αμερική. Αλλά ακόμα και έτσι, καλό είναι να δούμε αν αυτά τα 15 ιατρία στην Αχαΐα παρέχουν νόμιμες ιατρικές υπηρεσίες και επιστημονικά επαρκείς ιατρικές υπηρεσίες. Και δεν πρόκειται για τσαρλατάνους που ήδη έχουν βασανίσει κόσμο, γιατί μπορεί άλλος να μην πεθάνει, αλλά μπορεί να αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα από τέτοια ιατρικά θεραπευτικά κέντρα και θαυματοποιούς της πλάκας.

Λοιπόν, λέγαμε χθες για να αφήσουμε το θέμα των ιατρείων. Θα παρακολουθούμε φυσικά αυτή τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου και τα νέα που προκύπτουν. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, πέραν της ανακοίνωσης των μέτρων για την μείωση του πετρελαίου κίνησης και όλα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν πλην του πετρελαίου θέρμανσης, είπαμε, στις 14 Οκτώβρη, θα έχει και άλλα θέματα το Υπουργικό, όπως είναι η νομοθέτηση του πακέτου της ΔΕΘ. Λέγαμε χθες με το φοροτεχνικό τον κύριο Μπόκαρη πότε θα δούμε στην τσέπη μας αυτές τις αλλαγές, γιατί περισσότερες τις ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης για το 27 και για το 28. Δεν είναι κάτι που θα το δούμε τους επόμενους μήνες. Ο κύριος Πετραλιάς, ο Πιανακάκης, ο Πετραλιάς και ο Μαρκόπουλος θα κάνουν τη σχετική εξειδίκευση των μέτρων και θα δούμε πότε θα νομοθετηθούν αυτές οι ελαφρύνσεις. Όπως λέγαμε και χθες, στην τσέπη ή στο εκαθαριστικό σας, οι αλλαγές από τις παροχές αυτές που έκανε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ αναμένεται να φανούν από τον Απρίλιο του 27 και μετά. Όπως επίσης βλέπουμε ότι έχουν προγραμματίσει σήμερα στο Υπουργικό να ανακοινώσουν και τον προγραμματισμό προσλήψεων για το 2027. Το 2027 θα υπάρξουν 20.870 προσλήψεις.

Νέες τηλεφωνικές απάτες σε Πάτρα και Αιγαίο. Δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι έχουμε μία διπλή προσπάθεια από την πλευρά της πολιτείας. Η πρώτη προσπάθεια είναι από την αστυνομία με πιο σύγχρονους μηχανισμούς να μπορούν γρήγορα να φτάνουν στη σύλληψη αυτών των επιτηδίων, οι οποίοι εμφανίζονται συνήθως ως λογιστές, συνεργάτες λογιστικών γραφείων, τραπεζικοί, εφοριακοί, τεχνικοί εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών, επικοινωνούν με ηλικιωμένους και βρίσκουν διάφορους τρόπους και πολλές φορές τα καταφέρουν. Είχαμε λοιπόν νέες τηλεφωνικές απάτες στην Πάτρα και το Αίγιο, καταγγέλθηκαν, η αστυνομία εξακολουθεί να βγάζει συνεχώς ανακοινώσεις κατά ρυπάς και να συμβουλεύει τους πολίτες να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τηλεφωνούν. Η δεύτερη προσπάθεια που ανακοίνωσε ο κ. Φλωρίδης είναι ότι θα αυστηροποιηθεί πάρα πολύ το νομικό πλαίσιο για αυτές τις απάτες. Δηλαδή οι ποινές θα είναι πάρα πολύ αυστηρές και βαριές. Ακριβώς γιατί τα περιστατικά ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή μια σπήρα Ρωμά που συνελήφθη στην Αθήνα προχθές είχε λία πάνω από 750.000 ευρώ. Από απάτες σε ηλικιωμένους. Τέτοιες απάτες. Δώσ' μου χρήματα για το γιο σου, για την κόρη σου, ξέρεις, είμαι από την εφορία, είμαι λογιστής.

επίδεινο. Τα έχουμε φθινοπωρινό καιρό από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή αυτό εννοούμε επίδεινο στην Ελλάδα και στην περιοχή, ειδικά που δεν έχουμε και τίποτα ακραία φαινόμενα. Άρα ζακέτα να πάρετε.

Χθες το απόγευμα δυστυχώς είχαμε για μια τραγωδία με έναν εργάτη 51 ετών, ο οποίος εκτελούσε εργασίες καθαρισμού φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε σκεπή. Ο άνθρωπος έχασε δυστυχώς την ισορροπία του κάτω από συνθήκες που ερευνώνται δεν έχουν ξεκαθαριστεί. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Έγινε στην οδό Αντιόχου το περιστατικό. Ο ιδιοκτήτης σπιτιού μάλιστα συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια διαπαραλήψεως, δηλαδή ότι δεν είχε διαμορφώσει τις συνθήκες ασφαλείας για να μπορέσει ο άνθρωπος να δουλέψει. Αλλά με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Δεν προέκυψαν ευθύνες για το θάνατο του εργάτη, επαναλαμβάνω, 51 ετών. Λοιπόν, έχει γίνει πολλή συζήτηση για τις δηλώσεις που έκανε ο Πρίτανης εδώ στον Αλφα Πάτρας για τους 400 φοιτητές που δεν ήρθαν ποτέ στο Πανεπιστήμιο, που δεν γράφτηκαν ποτέ, και μάλιστα αρκετοί από αυτούς σε σχολές υψηλής ζήτησης όπως ιατρική, μηχανολόγη, μηχανική, ηλεκτρολόγη, μηχανική κλπ. Χθες ο κύριος Τσίπρας από την Ηλία, ο επικεφαλής πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ανέδειξε το θέμα, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Πρίτανη και είπε ότι είναι τρομακτικές αυτές οι δηλώσεις και αναδεικνύουν το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που έχουν οι οικογένειες που έχουν παιδιά που είναι αριστούχα, που περνάνε δηλαδή σε σχολές με 19 ιατρική πατρών κτλ. Και δεν πάνε στις σχολές τους, δεν γράφονται καν λόγω των οικονομικών αυτών προβλημάτων που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική. Έχει κάνει τεράστια εντύπωση και έχει κυκλοφορήσει παντού αυτή η αναφορά του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία πράγματι είναι χαρακτηριστική και πρέπει να προβληματίσει και να κινητοποιήσει. Φτάσαμε στις 10, Αντρέα. Τι λες?

0: Λοιπόν, μαζί μας κυρίες και κύριοι ήταν και σήμερα τα ζαχαροπλαστεία Caravel. Τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία στην Πάτρα, με ιστορία από το 1955. Μπορείτε να πάτε και να απολαύσετε και ό,τι θέλετε όλη την ημέρα. Αρτοποιήματα, καφέ, παγωτό, τα καλύτερα γλυκά στα 6 καταστήματα Caravel στην Πάτρα. Εμείς θα σας αφήσουμε ανανεώνοντας το δικό μας ραντεβού μαζί για αύριο το πρωί στις 9. Ακολουθούν Τάκης Χατζής και Αθηναίδα Νέγκα εδώ στον Αλφα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε.

0: απορρίψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
0: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Ο κύριος αγοραστός αρνήθηκε ότι ο εργολάβος έχει καταθέσει στις αρχές πως έλαβε εντολή από την περιφέρεια Θεσσαλίας για μεταφορά των χωμάτων από τον τόπο του δυστυχήματος. Συνελήφθη γνωστός δικηγόρος για λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιού του μετά από καταγγελία. Ο δικηγόρος συνελήφθη στο σπίτι του στη Βούλα και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να δικαστεί από το τριμελές εφετείο. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε καθώς ο δικηγόρος έκανε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok και ξέχασε ανοιχτό το μικρόφωνο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η επιδότηση φτάνει μέχρι και τα 36.000 ευρώ. Οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν ξεπεράσει τις 93.000. Στον διεθνή χώρο και πάλι συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με πλήθος μαθητών να διαμαρτύρεται για τις υπεράριθμες τάξεις και τις ελλείψεις καθηγητών. Περισσότερα από 400 άτομα, στην πλειοψηφία τους ανήλικοι, προσήχθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων σε Λύκεια. Σε ολόκληρη τη χώρα, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 τραυματίστηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-91 της Αλγύρης Κάουνας στη Λιθουανία για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης επικράτησε της Λεπμάν με 87-74 εκτός έδρας στο πλαίσιο του EuroCup. Στις 9 και 4 απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, στην συνέχεια στην εκπομπή μας ακούτε Αλφαρέντο 989, είναι η Αθηναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Ο Τάσος Τασκαδηρανιάν και λοιποί συγγενείς. Θα είμαστε κοντά σας για μια ώρα ακόμα και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Χρήσαρθο Κωστολόγλου, τον συντάκτη, τον πολιτικό μας συντάκτη που καλύπτει την κυβέρνηση. Καλημέρα, Χρήσαρθε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι έχουμε, γιατί έχουμε το υπουργικό σήμερα, έχουμε καμία εξέλιξη?
2: Σε μία ώρα ο Πρωθυπουργός, δύο τα βασικά μηνύματα και δύο οι εχθροί που πρέπει να αντιμετωπίσει. Το πρώτο είναι ο κακός εαυτός της κυβέρνησης. Αναμένουμε ένα μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για όλα τα φάλσα τα οποία έχουμε ακούσει από υπουργικά και γενικότερα γαλάζια στελέχη όλο το τελευταίο διάστημα, τα οποία οι δηλώσεις αυτές θολώνουν τελείως το μήνυμα της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πει ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Η δουλειά τους είναι ουσιαστικά να προωθούν το μήνυμα της κυβέρνησης, να εξηγούν το έργο της και ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς τοποθετούνται, ειδικά όταν αντιπαρατίθεται και με την αντιπολίτευση. Και το άλλο μεγάλο ζήτημα φυσικά είναι το κομμάτι της ενέργειας και της στήριξης της κοινωνίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός αναφερθεί στη στήριξη στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν αποκλείεται να δούμε λίγο αυξημένη την στήριξη στην Αγγλία. Μπορεί να ανέβει και στα 20 λεπτά, ίσως και παραπάνω. Θα επαναξιολογηθεί βέβαια αυτό το μέτρο μέσα σε 15 ημέρες και από εκεί και πέρα όλη η προτεραιότητα της κυβέρνησης έχει να κάνει με το τι μπορεί να γίνει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτές είναι οι δύο προτεραιότητες. Να πούμε ότι το επίδομα θέρμανσης το παίρνουν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά. Γίνεται μια προσπάθεια να ανέβει 15 έως 20%.
0: Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα όμως. Κάνει συμφωνίες με τους μεταβελιστήρια, κάνει διάφορες συμφωνίες, δίνει λεφτά, αλλά αυτό το ενδιάμεσο φόρο δεν θέλει να το μειώσει. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το βιολί. Γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση? Γιατί για 3-4 μήνες δεν το μειώνει?
2: Στον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Ναι, ναι. Και γιατί για 3-4 μήνες, να πει 3 μήνες ρε παιδιά, να δούμε πώς θα πάει και ο πόλεμος εκεί και θα γίνει με τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά. Το πάω 30% από 61 που είναι. Κάπως δηλαδή, ναι, να αναφερθεί και ο κόσμος. Δεν το καταλαβαίνω δε, το βιολί αυτό, γιατί η τιμή της βενζίνης δεν επηρεάζει το ότι θα γεμίσω εγώ το αντιπόσιτο του αυτοκινήτου μου. Επηρεάζει όλη την αλυσίδα της παραγωγής της χώρας. Εντάξει, αυτό δεν ξέρει αυτός, αλλά σε αυτό κάνει μεγάλο λάθος. Τέλος πάντων.
2: Ναι, είναι το ζήτημα αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, ότι είναι ότι έχουμε φτάσει ουσιαστικά τις οροφές δαπανών. Και για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ουσιαστικά δεν μπορούμε να στηρίξουμε άλλο χωρίς να επηρεαστούν ουσιαστικά τα δημοσιονομικά και οι οροφές που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την εξαίρεση ζητάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό όμως μας πηγαίνει αναγκαστικά μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου με αυτές τις τιμές περίπου σίγουρα στην αμόλυβη.
0: Ναι,
2: αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, Χρήσανθε, αλλά εδώ έχουμε πληρώσει, έχουμε δώσει την προστάτζα για το χρέος που χρωστάγαμε στο Δουνουτού. Είμαστε εντάξει δημοσιονομικά. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην έχει τη δυνατότητα στη χώρα να πει, δεν μπορώ να έχω το καύσιμο όπως το έχουν οι 5 μεγαλύτερες χώρες στην Ευρώπη, Δανία, Ολλανδία κτλ. Πρέπει να είναι πιο φθηνό. Πώς θα γίνει δηλαδή?
1: Αυτό που λένε είναι ότι είναι ο μόνος σίγουρος φόρος.
0: Τι είμαστε, Μπρούκλιδες είμαστε?
1: Είναι ο μόνος φόρος που σίγουρα μπορεί να εισπράξει.
0: Αλλά κάτσε εσύ με το φόρο, λοιπόν.
1: Το ελληνικό κράτος. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ καθόλου σου. Κάνω δικηγόρο του διαβόλου.
0: Δεν θέλω διαβόλου πρωί-πρωί. Κάνω το σταυρό σου.
1: Ο Χρήσανθος δεν ξέρω αν έχει κάτι να προσθέσει.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
2: Το ξεκάθαρο είναι,
0: ναι, πες το, ναι,
2: ότι αν μειωνόταν 50% ειδικό φόρο κατανάλωση και κάποιο ο κουμάς γέμιζε το αυτοκίνητό του, θα είχε ένα κέρδος πάνω από 22 ευρώ.
0: Βέβαια. Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ γιατί έχουμε εξελίξει το θέμα που υποτίθεται ήταν αεροπειρατεία, δεν είναι, κάτι άλλο.
1: Γι' αυτό
0: είναι
1: και δεν το βρίσκαμε στα.
0: Ναι, ναι, για λέγε.
3: Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, έχουμε λήξει συναγερμού στο Ισραήλ. Νωρίτερα να υπενθυμίσουμε ότι ένα αεροσκάφο τη Fly Dubai από το Ντουμπάι προ το Τελαβίβ στην πτήση εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Πρόκειται για σήμα το οποίο ήταν κωδικό για αεροπειρατεία. Οπότε υπήρχε μεγάλη ανησυχία και μάλιστα μάλιστα απογειώθηκαν και αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ. Τελικά, αυτό το σήμα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας τσακωμός ανάμεσα σε πιλότους, ναι. Ενώ υπάρχουν και άλλα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για τσακωμό μεταξύ επιβατών. Μένει να δούμε.
1: Για κάποιο βίο γεγονός, λέει εδώ το CNN.
0: Μεταξύ των πιλότων, λέει. Τον πιλότων
1: μεταξύ
0: και...
1: πιλότων ξεκίνησε ένα γεγονός στον αέρα που μάλλον σήμανε αυτό τον συναγερμό.
3: Ακριβώς. Είναι ακόμη συγκεκριμένες οι πιλότες.
0: Πραγματοποιήθηκαν οι πιλοτέοι.
1: Οι πιλοτέοι για τα ποδόσφαιρα, δεν ξέρω.
0: Τι είναι, Ολυμπιακό ή Παθριακό είναι αυτή.
1: Φαντάζομαι αυτό ήταν μέσα στο αεροπλάνο μόνο.
0: Στον Ντουμπάι έχει ξέρει στο αεροπλάνο τώρα και να πλακώνει την πιλότη, α πούμε.
1: Ναι.
0: Και να πηγαίνει πέρα δόθε. Αμάν.
1: Και να σου λέει γυρίζουμε.
0: Μετά, άμα κατέβουνε, πρέπει να του πλακώσουν στο ξύλο του πιλότου. Αυτό είναι το σωστό.
1: Δεν ξέρω, νομίζω θα.
0: Ναι.
1: Ήδη αυτά και είναι
0: πολύ
1: σφαλιάρα.
0: Πολύ σφαλιάρα. Σε αυτό το βίντεο που σου στείλα που πάει άλλο στην Ιταλία, 4 ώρα το απόγευμα και λέει ένα καπουτσίνο και το τραβάζει κάτι σφαλιάρε και γυρισμένε ο.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν για τον καπουτσίνο.
0: Όχι.
1: Ο καυγάς των πιλότων.
0: Για το Ντουμπάι ήταν, Ντουμπάι. Έλα κοντά.

0: Μιλάμε για επίπεδο μουσική, τώρα όχι πλάκα.
1: Όχι δηλαδή.
0: Εντάξει, Καμπίμπι, αλλά κοντά, Μπάι και άλλα.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Γι' αυτό τραγούδι ακούθηκαν οι πιλότοι. Έχω πληροφορίες εγώ, αποκλειστικές.
1: Το ακούγανε το
0: κόκκιν. Ακούγανε το τραγούδι αυτό και τσαντίστηκε ο ένας και του λέει: Κλείστο, δεν το γουστάρω. Τι δεν γουστάρει, κάνε μας τη χάρη. Θα φάμε κατά ύφη του Μπάι. Πώς θα λένε αυτά, ρε σοκολάτες του Μπάι, πώς θα.
2: Και καλά.
0: Και καλά. Γιατί πάνε διακοπές οι Έλληνες εκεί, δεν μπορώ να έχω καταλάβει.
1: Κοίταξε να δεις. Θέλω
0: να ανέβει στην Καμήλα. Τράβα στην Αίγυπτο.
1: Αρέσει, βέβαια, κοίτα, να δεις του κόσμου τα πράγματα.
0: Στην αλλά ξέρεις κάτι. Και το μουσείο
1: ο κόσμος είναι ανιστόρητος. Δεν θέλει. Δεν θέλει να πάει να δει τα μολ. Θέλει να πάει να δει τα ξενοδοχεία και σου λέει πήγα και είδα και ευχαριστήθηκα. Δεν τον ενδιαφέρει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Καθένας...
0: Βέβαια είναι μια χώρα που έχει φοβερή ασφάλεια. Είναι αλήθεια αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί ένας γείτονας μου μένει, καλοκαιρινός γείτονας μένει στο Ντουμπάι, δουλεύει και ο άνθρωπος.
1: Καλά, δεν είναι και καμιά. Να θαυμάσουμε την ελευθερία και τη δημοκρατία, εντάξει.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Γιατί εκεί άμα κλέψει, κόβουν το χέρι. Δηλαδή δεν είναι. Συγγνώμη, κλέψατε, γυρίστε τα
1: πίσω. Κοίταξε, και οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί πληρώνονται πάρα πολύ καλά. Αλλά υπάρχει και λόγος που πληρώνονται πολύ καλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα lifestyle. Και δεν είναι το πλέον ευρωπαϊκό. Έτσι.
0: Ναι, όχι.
1: Δεν είναι.
0: Βέβαια, εμείς έχουμε αποφύγει. Το λέω για ένα φίλο που μου στείλε νωρίτερα ένα μήνυμα κατά τη διάρκεια των ειδήσεων. Την ιστορία αυτή με τους γιατρούς, τους δύο γιατρούς αυτούς στο Κολωνάκι.
1: Αν έχουμε κάτι να πούμε, θα το πούμε τώρα.
0: Δεν υπάρχει κάτι. Όλα τώρα είναι. Έγινε επέκταση άρση του απορρίτου, έγινε το ένα. Δεν έχει κανένα νόημα. Και ξέρετε κάτι. Περιμέναν να πεθάνει ο άνθρωπος αυτός για να κάνουν τις ελέγχους και να βρεθούν όλα αυτά. Όλα αυτά υπήρχαν. Εγώ τα θυμάμαι χρόνια.
1: Και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Εγώ έχω μια τεράστια απορία. Γιατί είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν πολλά μηχανήματα και θα χτυπήσουν πολλοί συναγερμοί σε αυτό που έχουν φτιάξει την πλατφόρμα. Τι γίνεται από εκεί και πέρα. Σου παίρνω το μηχάνημα, σου κλείνω το ιατρείο. Είσαι σκιτζής και εφόσον είσαι σκιτζής και επί χρόνια ήσουν σκιτζής, πρέπει να σου πάρω και την άδεια. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω, γιατί κάποιος ο οποίος λειτουργούσε με μηχανήματα που δεν θα έπρεπε να λειτουργεί, κάτι λέει αυτό για το ποιόν του. Θα γίνει ξαφνικά ευσυνείδητος αν του πάρουν το μηχάνημα.
0: Όχι, δεν θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει ευσυνείδητος.
0: Όχι,
1: και όπως είδατε, κάποιος που δεν είναι ευσυνείδητος δεν καλεί και το ΕΚΑΒ όταν πρέπει να το καλέσει, δεν κάνει και άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο κάποιος ο οποίος είναι ξύς για το χρήμα, είναι γενικότερο το θέμα της προσωπικότητας.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Το θέμα εδώ, υπάρχει κάτι άλλο όμως εδώ, όπου έχει περιοριστεί η επικαιρότητα σε αυτό το θέμα. Αυτό με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Έχουμε ζητήματα κεντρικά με τους Τούρκους που κάνουν ασκήσεις αποβάσεων σε νησιά.
1: Κάνουν ασκήσεις που έχουν σχέση με την εσωτερική τους προπαγάνδα. Γιατί όταν αρχίζεις μια ιστορία ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται, αυτό είναι το βασικό ψέμα όταν υπάρχουν επεισόδια, έτσι. Σου λέει μας προκάλεσαν,
0: υπάρχει ζήτημα και το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω εδώ ότι χρειάζεται ένα μέτρο σε αυτή την ιστορία. Δεν χρειάζεται να γίνονται όλες αυτές οι συζητήσεις, γιατί θεωρώ ότι... Δεν ωφελούν κανένα μας, ας πούμε, έτσι. Μου λέει ένας φίλος εδώ, πιστεύω φίλοι, δεν ξέρω τι είναι, μου λέει, Τάκη, αξίζει πιστεύω να μιλήσει με τους υπεύθυνους των κομμάτων επί των οικονομικών, να πούν τα τέσσερα βασικά κόμματα τι φορολογικό καθεστώς θέλουν να ασκήσουν. Δεν πρόκειται να βγάλει άκρη. Εγώ να το κάνω. Με μεγάλη χαρά. Αλλά δεν πρόκειται να κάνετε άκρη, σας το λέω δεκλαρέ αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν λένε την αλήθεια. Καταλάβατε, δεν λένε την αλήθεια. Λοιπόν, πρέπει να πω εδώ ότι ο Αλφα, η τηλεόραση, σκίζει στα σύριερ, πώς το λέτε εσείς.
1: Ναι, σειρές.
0: Στη μυθοπλασία.
1: Ναι.
0: Στα σύριερ. Ριφιφί, Μπαμπάς Αγαπώ, είναι φιγουράνο στην πρώτη θέση με τεράστια νούμερα και ακολουθούν στο Star πολύ καλά με το GNTM. Αυτό που είναι τα μοντέλα που πάνε εκεί.
1: Ναι.
0: Και μετά...
1: αυτή την επιτυχία δεν μπορώ να την καταλάβω. Τα άλλα δύο είναι πολύ καλά σύρια.
0: Δεν μπορεί να την καταλάβει, δεν μπορεί να συμμετέχει γι' αυτό.
1: Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι δεν μπορώ να συμμετέχω, εντάξει.
0: Ναι, αυτό με αυτή την έννοια δεν μπορεί να καταλάβει. Ναι, το καταλάβω ούτε εγώ, αλλά γιατί και εμεί δεν μπορούμε να συμμετέχουμε.
1: Δεν είναι για την ηλικία μου. Εγώ είμαι για να κάτσω να δω το Ριφιφί με την κουβερτούλα μου. Σε αυτή τη φάση είμαι. Η κόρη μου βλέπει φανατικά.
0: Ριφιφί.
1: Η κόρη μου βλέπει φανατικά GNTM και το βλέπει και στο κινητό μετά, ό,τι έχει χάσει.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τα πρωινά οι εκπομπές. Κοινωνία, ώρα Μέγκα, 22,3 πρώτο. Δεύτερο, Sky σήμερα, 19,5. Sky πρώτη εικόνα, 17,2. Happy Day, 14,2. Τέταρτο, πέμπτο τι είναι. Και ακολουθούν ώρα Ελλάδος. Στο Open, καλημέρα Ελλάδα, στον Αντένα που βυθίστηκε, στο 7,5. Πάλι καλά, αλλά είναι πολικά νούμερα αυτά.
1: Ναι.
0: Το ERT News έχει συνδέσεις, λέει 5,1, σκίζει, και νωρίς την ERT το 2%. Πληρώνουμε εμείς.
1: Τελικά είναι θέμα παρουσιαστή πάντως.
0: Παίζει ρόλο.
1: Δηλαδή ότι όταν χάνει την...
0: Βέβαια ο Παπαδάκης τα τελευταία χρόνια συγχωρεμένος είχε χάσει, δεν ήταν...
1: Μα και το έλεγε, ήταν και ειλικρινής.
0: Ναι, το έλεγε, δεν ήταν αυτό που είχε. Είχε χάσει τηλεθέαση εννοώ. Και νομίζω ότι αυτού του είδους δημοσιογραφία που κάνουν τα πρωινά είναι ξεπερασμένη. Δηλαδή αν σου πω αυτό το ποσοστό που καταγράφεται... Αν δει σε αριθμό απόλυτο τηλεφέρατο, είναι πάρα πολύ λίγη.
1: Σου έχω κι άλλο ερώτημα. Έχει ξεπεραστεί αυτό το είδος τηλεόρασης? Αυτό ήταν το είδος τηλεόρασης όταν αυτές οι εκπομπές κάνανε νούμερα.
0: Αυτό.
1: Αυτό κάνανε, όταν κάνανε νούμερα. Τις εποχές, πριν από πόσα χρόνια κάνανε νούμερα, πριν από 10 χρόνια. Κάνανε αυτό ή κάνανε κάτι λίγο αλλιώς?
0: Όχι, αυτό κάνανε, του τύπου ας πούμε έβγαινε ο αυτιάς, ας πούμε, τη συνταξούλα μας να εξασφαλίσουμε. Και έχω να σας πω, παρεμβαίνω στο κράτος.
1: Ναι. Καλά, και αυτό είχε κάποια ερωτηματικά, ας πούμε, το πώς και ποιος
0: που απευθύνεται. Ναι, ο Παπαδάκης είχε, ανέβαινε σκορεμένος η βενζίνη τότε, το θυμάμαι, σαν τώρα, 2 λεπτά. Καταστροφή στη χώρα, η βενζίνη ανέβηκε που είχε 1 ευρώ. Θέλω να πω, ήταν άλλου τύπου αυτές οι εκπομπές, έτσι γινόντουσαν τότε τα πράγματα. Δηλαδή, για να καταλάβεις, προχθές μου στείλανε μία μέτρηση στην εκπομπή μου. Εγώ σε απόλυτους τηλεθεατές, την εκπομπή που κάνω στο Mega News και στο One, είχα 4 φορές επάνω τους τηλεθεατές που είχε ο Αντένα.
1: Και εγώ δεν τα πάω άσχημα, αλλά τέλος πάντων.
0: Κατάλαβες, μου το στείλανε γραπτός αυτό. Και κάνουν και ανακυκλώνονται βέβαια, γιατί αν δεις ας πούμε αυτό με το σπανάκι που τον είχα στην εκπομπή που του λέγα για τους μπάφους.
1: Νομίζω ότι πια η τηλεόραση θα μετριέται και έτσι.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, γιατί
0: όταν
1: δεν είναι
0: αυτό έχει κάνει 400.000 views, εντάξει.
1: Και ποιος τώρα κλείνει ραντεβού να δει μια εκπομπή την ώρα της εκπομπής?
0: Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν.
1: Πάντως οι περισσότεροι μπορεί να το δουν την άλλη μέρα, αν κάτι τους ενδιαφέρει.
0: Είμαι αντίπαλό σου το βράδυ. Γιατί
1: όχι πραγματικός, είναι... γιατί έχεις παίξει ήδη.
0: Ναι, αλλά κάνουν επανάληψη.
1: Μπορώ, αν θες να κανονίσω, να περνάω ένα σούπερ που να λέω: δείτε ή εμένα ή τον Τάκη.
0: Δεν θέλω
1: κάτι. Αλλά θα περάσεις και εσύ όμως ένα σούπερ.
0: Πα.
1: Δηλαδή να είναι αδερφές, πώς λέμε, ψυχές, να είναι αδερφές εκπομπές. Να γίνει μια αδερφοποίηση, πώς γίνεται τον πόλεμο.
0: Ας αποφύγουμε τις αδερφές εκπομπές.
1: Γίνεται μια αδερφοποίηση, ξέρω εγώ, του Αγρινίου με το Παρίσι.
0: Καλά, είναι γιατί το Αγρινίου είναι
1: ο άλλος
0: που έχει πάρει.
2: Τα
0: φιλιατρά
2: έχουν
0: και
1: τα φιλιατρά έχουν αδερφοποιηθεί με το
0: Παρίσι. Έχουν πύργο το Άιφελ φτιάξει. Μαϊμού, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, Τάσου Σκανδυρανιάν σε μεγάλα κέφια σήμερα, πάρτα τα κέφια και ερχόμαστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
5: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέψαμε.
1: Στην συνέχεια στην εκπομπή μας. Δεν έπρεπε να πείτε ότι η κόρη σας βλέπει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Όλα τα παιδιά βλέπουν αυτά τα πράγματα.
0: Ξέρετε ποια είναι η απλή μου άποψη? Ότι και να δεις κάτι τέτοιο, όταν βλέπεις και τα άλλα, αυτά που πρέπει να βλέπεις και που έχουν μια έτσι διαφορά, μπορείς να κάνεις και το χαβαλέ σου, να γελάς.
1: Καταρχάς δεν ταυτίζεσαι με αυτά.
0: Δεν ταυτίζεσαι. Το βλέπεις γιατί είναι κάτι ψυχαγωγικό. Μην νομίζετε ότι αν αποκλείσετε τους αυτούς σας ή τα παιδιά σας ότι όλα είναι εντάξει. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν γίνεται. Και όλοι θέλουμε και να χαζεύουμε κάτι να γελάμε. Έτσι δεν είναι?
1: Παραπέμπεται λοιπόν ο Τριαντόπουλος και ο Αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Ο κύριος Αγοραστός μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον Α989 στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Είπε τις δικές του απόψεις σε ό,τι αφορά την επίμαχη εκείνη η νύχτα, για το ποιος μάζεψε τα σκουπίδια, τι έκανε, ποιος έβαλε χαλίκι, ποιος σήκωσε τα βαγόνια, ποιος πείραξε τα πτώματα. Όλο αυτό θα πάει στο ειδικό δικαστήριο και πολύ σωστά αποφάσισαν οι ειδικοί να πάει στο ειδικό δικαστήριο να δικαστεί. Μου κάνει εντύπωση όταν κάποιος θεωρείται δημοκράτης να έχει βγάλει ήδη την απόφαση. Δεν λειτουργεί έτσι η δημοκρατία. Η απόφαση θα βγει όταν το δικαστήριο τελεσυνδικήσει και πει αυτό. Τελεία και παύλα. Ένοχος, ένοχος. Να τα πούμε όλα τότε. Όχι όμως επειδή παραπέμπεται κάποιος σε σένα θα σου άρεσε, κυρία μου κύριε, να σας παραπέψω σε μια δίκη, να σας κάνει ένας μια μήνυση και να πάτε σε ένα δικαστήριο και να σας λένε ένοχο από την αρχή. Δεν σας άρεσε? Περιμένετε, περιμένετε να δούμε. Προσπαθήσα να μην ακούγονται ψήφιροι το βράδυ στην εκπομπή, το συνηθίσαμε. Τι να μην ακούγονται ψήφιροι? Όχι, δεν ακούγονται, δεν γίνεται. Εκεί πέρα μιλάνε μεταξύ τους αυτοί. Είναι σαν τα παιδιά στο σχολείο, στο τελευταίο θρανείο. Τους το λέω καμιά φορά, παιδιά, κάντε λίγο ησυχία. Δεν γίνεται.
0: Τι παθαίνουν?
1: Ξέρω εγώ. Ντουβλουτζά, ξέρω εγώ τι παθαίνουν. Καζαμπλάκα, ξέρω εγώ τι παθαίνουν. Το έχεις δει και σε
0: την ταινία, yeah, με τον Μπόγκαρντ. Εντάξει, φοβερή.
1: Την Μπέρκμαν.
0: Φοβερή ταινία. Φοβερή τελευταία
1: σκηνή. Η τελευταία σκηνή που φεύγει αυτή με τα αεροπλάνα.
0: Με την Ντακότα.
1: Την Ντακότα, ναι.
0: Να τα βλέπετε αυτά τα αριστουργήματα. Αν βλέπεις αυτά, μπορείς να βλέπεις και ό,τι άλλο θέλεις.
1: Αυτά είναι ωραία. Ταινίες. Βλέπω πολλές σας προγράμματες, ξέρεις.
0: Ξέρεις ότι οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν, ας πούμε, αριστερίες. Εγώ τύχει σε Ουρά Σινεμά που είχε. Έπαιζε ασπρομαύρη ταινία και ήταν ένα ζευγάρι νέο και λέει αυτή στο σύντροφό της, λέει, καλά γιατί θα να το δούμε αφού είναι παλιό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί αυτό έχει ένα ιδιαίτερο φως, έχει κάτι, έχει...
1: Το να γυριστεί μια ασπρομαύρη ταινία ήταν τεράστια τέχνη.
0: Υπάρχει ακόμη ένας διευθυντής φωτογραφίας στο Hollywood, Έλληνας.
1: Έλληνας.
0: Ο οποίος είναι κορυφαίος και κάνει ασπρομαύρες ταινίες, γιατί κάποιοι δημιουργοί συνεχίζουν να τις κάνουν. Ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή μας.
1: Εντάξει. Ανδρέα, ό,τι και να κάνεις, κομμουνισμός δεν έρχεται. Πάω σε μήνυμα σύντομο και επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, οι νέοι συνήθως δεν μπορούν να δουν, λέει ο φίλος ο Γιάννης εδώ, να δουν μια ταινία μεγάλης διάρκειας.
0: Α, και άλλο αυτό. Κάνουμε, λέει, πλέον τις ταινίες που είναι σε πολλές πλατφόρμες, όπως είναι το Netflix και αυτά, τις προσαρμόζουν, λέει, στη μικρή δυνατότητα προσοχής, στη διάσπαση, ώστε να μπορεί, λέει, να το παρακολουθείς κάποιος που κοιτάζει και στο κινητό του. Και γι' αυτό βλέπεις τον πρωταγωνιστή να λέει, σου είπα ότι σ' αγαπάω πριν από 5 λεπτά. Για να μπορεί ο άλλος που δεν έχει το νου του να δει τη σειρά. Δεν είναι απίστευτο. Επισήμως τώρα αυτό.
3: Φόσφορος το έκανε αυτό τη δεκαετία του 90.
0: Ο Φόσφορος το έκανε για να φτουρίσουν τα επεισόδια.
1: Ο Φόσφορος τα έχει κάνει αυτά εμάς τώρα.
0: Πραγματικά πάντως έτσι είχαν εφεύρει τον τρόπο να παρακολουθείς, να μην κάνεις τίποτα.
1: Ναι, και να παρακολουθείς, για να τραβάει.
0: Και να τραβάει, αλλά και αν έχει χάσει.
1: Δηλαδή ήταν η δαντουλάκι με τον άλλον, α πούμε, 3/4, για να τη πει στο τέλος, σε συχαίνουμε.
0: Και μετά τίτλοι.
1: Τίτλοι και μετά συνέχεια την άλλη μέρα. Και την άλλη μέρα ξεκίναγε πάλι η μισή, έδειχνε το προηγούμενο και το επόμενο. Ναι.
0: Ο πολίτης.
1: Ναι.
0: Ο πολίτης.
1: Ο πολίτης ήταν ο Δράκος.
0: Ναι.
1: Γιάνγκος Δράκος. Και αυτή ήταν η Βίρνα.
0: Ναι.
1: Ωραία, τι γινότανε. Εγώ θυμάμαι τον Άγνωστο Πόλεμο, βασικά.
0: Σου έχω πει, Γιάνγκο.
1: Τι είπες, Βίρνα?
0: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μεταξύ μας.
1: Καλά, έχεις μούτρα και μου μιλάς, μωρή. Λοιπόν, Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Μόνο Ταρκόφσκι.
1: Ναι, Ταρκόφσκι.
0: Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Ναι. Μόνο Ταρκόφσκι και... Εντάξει, και λίγο, ξέρω εγώ, Παγκανίνη. Έλα, Ανδρέ. Καλημέρα.
3: Καραμπατάκι.
4: Καλημέρα. Έχετε τα βαθιά που ακούω.
1: Ιουλία Καραμπατάκι θες εσύ.
4: Ιουλία.
1: Μ' αρέσει και εμένα, μ' αρέσει, είναι φοβερή.
4: Επιτέλους συμπίπτουν για κάπου.
1: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει. Είναι πολύ χαριτωμένη, έχει καλή φωνή, είναι καλή καλλιτέχνηδα. Έχει πολύ μέλλον αυτή. Έχει πολύ μεγάλο. Και να βρεθεί κανένας κανονικός να της γράψει κανένα τραγούδι της Προκοπής. Γιατί έχουμε και εκεί πρόβλημα,
4: Αρχίσαμε τώρα.
1: Όχι, αρχίσαμε. Μακάρι λέω να είναι κάποιος να της γράψει μια σειρά από τραγούδια.
3: Πολύ ωραία τραγούδια.
1: Λέει ωραία τραγούδια. Είναι καλή, είναι πάρα πολύ καλή.
0: Σημειώνω για να την καλέσω.
1: Ναι, τη Ιουλία Καραπατάκη και χορεύει και εκεί και τα λοιπά σε σκηνή. Γίνεται ένας χαμός.

0: Είδες, Ανδρέα, για να σε προσέχω, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, είναι φανταστική, είναι πάρα πολύ ωραία. Στη σκηνή μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Θέλει να σου κλείσω, ξεκινάει το Νοέμβριο.
0: Ναι, τι να μου κλείσεις.
1: Ωραία, θέλω να σου κλείσω κάτι.
2: Πρώτο τραπέζι.
0: Τι θέλει. Να μου κλείσεις, να έρθεις στην εκπομπή, τι εννοείς.
1: Να τη βίτρε, παιδί μου. Θέλω να σου κλείσω τώρα, εδώ τώρα που γυρίζει, είναι καινούριο.
2: Είσαι μάνατζερ.
1: Λάβουμε να πάρουμε τα καλά τραπέζια, θέλει.
0: Ναι, βάλε με μέσα, βάλε με.
1: Έβαλα.
0: Βάλε με 6 άτομα, βάλε με.
1: 6 άτομα.
0: Ναι, και θα έρθεις και εσύ βέβαια, 7.
1: Θα κάνουμε εμφάνιση μαζί, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, 8 άτομα βάλε. Έχω πελάτες εγώ να φέρω, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, κλείσε με.
1: Καραμπατάκι.
0: Ναι, δεν κάθομαι στο πρώτο τραπέζι εγώ ποτέ. Πρόσεξε.
1: Όχι, θα
0: ναι,
1: έχει κάτι ωραίο.
2: Είσαι στρατηγικός.
0: Όχι, θέλω να βλέπω μένα, αλλά.
2: Να
0: όχι.
2: Μην συμμετέχεις.
0: Να μην είμαι μπροστά.
2: Έχεις σηκωθεί ποτέ να χορέψεις.
0: Όχι.
2: Ποτέ στη ζωή σου.
0: Όχι στη ζωή μου, αλλά δεν. Χορεύω μόνο σε μπέκικο, δεν ξέρω άλλο.
2: Τι πρέπει να συμβεί για να χορέψει σε μπέκικο.
0: Πρέπει να παίξει τραπετσόνα, τέτοια δεν
2: είναι. Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν γίνεται. Λέει ένας φίλος εδώ, ερώτηση για τον Ανδρέα. Με δεδομένο ότι την πρώτη Κυριακή δεν θα έχουμε κυβέρνηση, καλά, μην το ρωτήσει κιόλας, Γιώργο. Τι πιστεύετε θα γίνει στη δεύτερη, ερώτηση για όλους. Πιστεύετε σε κυβέρνηση κομμάτων αντιπολίτευση ή Νέα Δημοκρατία συνεργασία. Καταρχάς, αν είναι πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, τα κόμματα δεν μπορούν να κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Δεν γίνεται. Πρέπει το πρώτο κόμμα με κάποιο από τα υπόλοιπα να κάνει κυβέρνηση. Για να συμπληρώσει. Να συμπληρωθεί, ας πούμε, ο αριθμός των βουλευτών που χρειάζεται. Γιατί δεν γίνεται, διότι δεν μπορούν, δηλαδή, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και να συνενωθούν, δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Καλά, και δεν συνενώνονται, βέβαια, εννοείται, γιατί θα είναι μια κυβέρνηση, δεν μπορούν να πάρουν τον πόνο, φυσικά. Έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Και δεύτερον, δεν μπορούν τα άλλα κόμματα να συνεπάρξουν μαζί τους. Δηλαδή, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν πάει με κανέναν. Κατά συνέπεια, έχει χαλάσει από εκεί η σούπα. Όπως δεν πάει ο Κωνσταντοπούλου, επίσης δεν πάει. Δεν πάει ο Βελόπουλος. Συνεπώς, δεν υπάρχει περιθώριο για τέτοιου είδους συμπράξεις, φίλε μου. Έτσι. Δεν κάθεσαι μπροστά για να μην πετάξει λουλούδια σε κόλληση, σε γουλία, σε ευγένειε. Δεν έχω πετάξει ποτέ λουλούδια σε κανένα κέντρο και δεν πάω στα μπουζούκια.
1: Λουλούδια σε αυτό το μαγαζί που θα πάμε.
0: Ορίστε.
1: Δεν πετάνε λουλούδια.
0: Βέβαια, τι λουλούδια πετάνε. Είμαστε.
2: Μα είναι και αγένεια τώρα, του πετάνε.
0: Μα του πετάνε 30 φορέ.
2: Εντάξει, φαντάζομαι.
0: Πάνε στο νεκροταφείο, μα δάνε τα στεφάνια.
2: Δεν μου λε τέτοια.
0: Τι με σου λέω τέτοια. Αφού έτσι γίνεται.
2: Αλήθεια.
0: Σιγά μην τα αγοράζουν.
2: Νομίζω ότι είναι ψυγείο. Από εκδηλώσει του Κουκουέ, εγώ.
0: Όχι, παιδί μου. Λοιπόν.
2: Τα ξαναμαζεύουν και τα ξαναπουλάνε.
3: Ναι. Σκούπα.
2: Σκούπα και ξανά. Είναι τρελές οι τιμές. Πόσο κάνει ένα. Ο Ανδρέας να μας πει, πόσο κάνει ένα πανεράκι.
0: Πού να ξέρω, εσύ. Πού να ξέρω, Ανδρέας και εγώ. Δεν έχουμε τέτοιου είδους εμπειρία.
1: Του αθλήματος.
0: Δεν είμαστε τώρα. 15 ευρώ, λέει ο Βαλκάρης.
1: 15 ευρώ.
0: Πού πας με 15 ευρώ. Σε σκυλάδικο τετάρτης κατηγορίας. Σε σκυλάδικο σε υπόγειο.
2: Και είναι 15 ευρώ η ρήψη. Ας μου κάνεις ένα έτσι και αυτός έχεις 15 ευρώ.
1: Ναι.
0: Το δισκάκι.
3: Έχεις 15
2: ευρώ. Α, και πετάς. Ναι, αλλά είναι μερικοί που το πετάνε με ολόκληρο το δίσκο.
0: Πολλούς δίσκους μας.
2: Πω, παιδιά, τι σπατάλη. Υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Και του Κουκουέ λέει από τα νεκροταφεία είναι. Τέλος πάντων. Πάμε στα κανονικά. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να εξηγήσουμε στο φίλο του ακροατή που μας έκανε αυτή την παρατήρηση περί της πρώτης και δεύτερης. Δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Μία είναι η εκλογική αναμέτρηση. Την Κυριακή που θα προκυριχθούν οι εκλογές. Δεν υπάρχει δηλαδή πάμε και σε δεύτερη. Εκεί λοιπόν θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων, εάν μπορέσει να σχηματιστεί η κυβέρνηση, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Και αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία και δεν μπορούμε να συνοηθούμε, θα προκηρυχθούν νέες εκλογές. Δεν είναι δηλαδή πρώτος και δεύτερος γύρος. Είναι νέα εκλογική αναμέτρηση. Και έλεγα, Ανδρέα, εκεί που τον μπερδεύουν μερικοί, που λέγανε στο δεύτερο γύρο θα συσπηρωθούν και θα ψηφίσουν. Δεν γίνεται, γιατί θα κατέβουν πάλι όλα τα κόμματα. Είναι όπως το Δήμο Αθηναίων.
2: Νομίζω ότι είναι σκεμμένο πάντως το μπέρδεμα που γίνεται από μερικούς πολιτικούς.
0: Δεν
2: γιατί
0: ξέρω,
2: ο κόσμος έχει πάρα πολλές δουλειές και πάρα πολλές έγνοιες και δεν κάθεται να ασχοληθεί με λεπτομέρειες και νομίζω ότι επίτηδες υπάρχει ένα μπέρδεμα, καλλιεργείται.
0: Εγώ αυτό που εύχομαι.
2: Δεν το πιστεύεις εσύ αυτό?
0: Το πιστεύω, ναι, αλλά εγώ ένα πράγμα που εύχομαι για τις εκλογές δεν είναι το ποιος θα βγει, Αυτό θα αποφασίσει ο κόσμος, θα βγει από την κάλπη. Είναι η μεγάλη ευχή μου και το λέω μέσα στην ψυχή μου. Αυτό είναι να πάει να ψηφίσει ο κόσμος.
2: Α, ξέρεις τι,
0: να μην έχουμε αποχή. Δεν ξέρω, Αντρέα, ποια είναι η γνώμη σου, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα.
1: Να πάει να ψηφίσει ο κόσμος, αυτό το λέμε κάθε φορά, αλλά δεν ξέρω.
0: Ναι, έχουν αποστασιοποιηθεί.
2: Έχουν ευθύνη και τα κανάλια.
0: Για τα κανάλια τι φταίνε.
2: Θα σου πω που φταίνε. Φταίνε στο ότι αρχίζουν τα ρεπορτάζ. Εγώ το έχω πει και σε τραπέζι εκλογών. Αρχίζουν τα ρεπορτάζ και λένε η παραλία κέρδισε τους ψηφοφόρους.
0: Άμα τους κέρδισε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτσε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνεις μία έκκληση και μία προσπάθεια να τους τραβήξεις.
0: Γιατί όμως τις εκλογές τον Ιούνιο. Εντάξει. Μην ψάχνεσαι, είναι όλα στη μένα. Εγώ δεν πίστεψα.
2: Δεν θέλω να το πιστεύω.
0: Όχι στη μένα το ποιο θα βγει. Εντάξει, αλλήμον. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένα.
2: Ότι όλα γίνονται με μία δεύτερη σκέψη.
0: Γίνονται
2: το
0: με μία δεύτερη σκέψη. Τα πάντα. Ό,τι βλέπει και από τα κόμματα τη αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση, όποια είναι κάθε φορά. Έτσι. Έτσι γίνεται αυτό. Είναι κανόνα. Τώρα μην τρελαθούμε. Εδώ, Αντρέα, η αριστερά δεν βλέπω φω. Δεν βλέπω φω.
1: Πώς να δει.
0: Χτες είχα έναν εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, τον Μπουλέκο, αξιοπρεπής άνθρωπος, έδωσε μάχη ο Έρμπος για να πληρωθεί ο κόσμος και αυτό είναι προς τιμή του. Αλλά δεν βλέπω φως, ρε παιδί μου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν βλέπω να μπαίνει στη Βουλή έτσι πως είναι. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις εσύ.
1: Έχει χρόνο μπροστά του.
0: Έχει, εντάξει, δεν λέω πως δεν έχει.
1: Εντάξει. Θα δώσουν μάχη άνθρωποι, τι να κάνουν δηλαδή τώρα έτσι όπως έγινε η κατάσταση. Θα δώσουν μάχη κι αυτοί. Τι να κάνουν.
0: Χθες έγραφα ποιοι θα πάρει στον Τσίπρα και μεταξύ αυτών θα πάει και ο Νάσος Ηλιόπουλος. Και είχα δει ένα βίντεο που έβριζε τον Πρετεντέρη στον δρόμο.
1: Ξέρεις που πώς... έβριζε τον Πρετεντέρη στον δρόμο, ναι, ο Νάσος Ηλιόπουλος.
0: Σε μια διαδήλωση, ναι. Πρετεντέρη, κάτι του λέγανε τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Α, φωνάζαν σύνθημα.
0: Ναι, σύνθημα, ναι. Και αυτό ήταν μπροστάρης. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Τώρα αυτό ήταν, θα σου πω, ήταν το 11-12 λογικά.
0: Και εμένα τι με νοιάζει πότε ήταν.
1: Νομίζω...
0: Δεν με ενδιαφέρει αυτό.
1: Γραμματέας νεολαίας.
0: Ξέρω εγώ και άμα είναι γραμματέας νεολαίας.
1: Τι θα κάνουμε τώρα. Ναι. Και ο Μαρινάκης έλεγε άλλα όταν ήταν νέος. Τι θα κάνουμε.
0: Πρετεντέρι θα τρέχει σαν τον Κεντέρι. Σαν τον Κώστα Κεντέρι. Τι εννοούνε θα τρέχει σαν τον Κεντέρι, δηλαδή τον κυνηγήσουνε. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να γίνονται από κανέναν και για κανέναν. Είναι ντροπή, δεν είναι δημοκρατικές δουλειές αυτές.
1: Ο Ηλιόπουλος τότε είχε σκεφτεί ότι θα γίνει βουλευτής.
0: Και τι σημασία έχει, ρε Αντρέα, γιατί μου το λες έτσι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδί,
0: τι παραπεί, δηλαδή. Δεν υπερασπίζομαι
1: τον άνθρωπο, αλλά λέω τώρα. Ένα
0: τι υπερασπίζεσαι, ρε. Ένα παιδί. Σιγά το παιδί.
2: Δεν νομίζω ότι είναι από τα παιδικά του χρόνια.
0: Δεν είναι
2: τα παιδικά.
0: Μεγάλος είναι εδώ.
2: Είναι μεγάλος και είναι που έχει πολιτευτεί ο Νάσος Ηλιόπουλος.
0: Ναι, ναι. Πρετεντέρι. Θα τρέξει τον Κώστα τον Κεντέρι. Άσε τώρα. Είναι δημοκρατία αυτό. Δεν είναι δημοκρατία. Δεν μου αρέσει μεν αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω εξαντλείς την αυστηρότητά σου.
0: Όχι, δεν εξαντλώ τίποτα.
2: Από το 22 είναι αυτό το στιγμιότυπο.
1: Το 22?
2: Ναι, από το 22.
0: Ναι, το 22, ναι.
2: Τον Ιούλιο του 22 είναι.
0: Τον Ιούλιο του 22 το βρήκαμε τώρα στο διαδίκτυο. Άρα πάει.
1: Το 22 μπορεί να έχει γίνει ένα δημοσίευση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Όχι, δεν είναι. Το κοίταξα συγκεκριμένα.
1: Τι να βρει κάποιο τον Πρετεντέρη το 22. Να πει κάτι για τον Πρετεντέρη το 11-12, ας πούμε τώρα.
0: Ωραία, το 22 είναι, σου λέμε. Τι δεν καταλαβαίνει. Έμπα να το βρει.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Ωραία, γάμο το.
1: Το 22 γιατί δηλαδή.
0: Πού ξέρω εγώ γιατί του είχε έρθει τότε.
1: Αυτό λέω, είναι λάθος, δεν είναι το 22.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Το 22 λέει εδώ πέρα, το 22 λέμε κι εμείς. Τώρα εσύ κάνε το 1821, τι θα σου κάνω εγώ τώρα.
1: Εγώ, γιατί είναι φίλος μου.
0: Τι, δεν ξέρω τι τον έχεις, γιατί βλέπω ότι...
1: Τους παρακολουθούσα τότε εκ του σύνεγγυς που λένε. Εντάξει.
0: Ναι, μπορεί να είναι παλιότερο όπως λες εσύ. Δεν έχει σημασία όμως. Εγώ θα σου πω κάτι. Δεν μπαίνω στη λογική αυτή. Πότε
1: τώρα,
0: είναι. Αργότερα πολιτεύτηκε με αυτές τις λογικές πολιτεύτηκε και τον ψηφίσανε. Άσε με τώρα.
1: Το ψηφίσανε γιατί φώναζε κάτι με το σύνδημα στο Πρετεντέρι. Όχι,
2: είχε κάνει μια δήλωση από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, γιατί έχουν περάσει και κάποια χρόνια να αυτοσυγκρατούνται οι νέοι. Για να μην γίνει στραβή και έχουμε νεκρό και μάλλον αυτή η δήλωση είχε πυροδοτήσει το σύνθημα. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα. Γιατί
0: δεν είναι δημοκρατικά αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι, είναι το 2015 η εκδήλωση αυτή. Είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα. Είναι το 15, δεν είναι το 22. Είναι το 15. Αλλά όμως δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Να ονοματίζεις ανθρώπους έτσι δημόσια, απειλώντας τους, δεν είναι σωστό. Πώς θα γίνει δηλαδή? Εσένα θα σ' αρέσει να βγει μια διαδήλωση δεξιών ή εμένα και να μας ρίζουνε? Δεν κατάλαβα γιατί. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Έχει γίνει.
0: Το είχαν κάνει
1: και... Η Ένωση Απόστρατων Ζητάδων φώναζε χορό τη μάνα μου. Τι να κάνω εγώ τώρα?
0: Ωραία, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Απόστρατη τώρα μου λες.
1: Δεν είναι, ρε παιδί μου.
0: Αντιδημοκράτη, απόστρατη. Αυτοί όλοι οι δεξιούρες είναι. Αυτό είναι ο Νάσος Ηλιόπουλος. Αυτό είναι και αυτός. Τι είναι, δηλαδή, τι διαφέρει από αυτούς? Και καλά κάνεις και το λες, γιατί δεν διαφέρει από αυτούς. Αυτή η συμπεριφορά, το καταλαβαίνεις αυτό? Δεν είναι δημοκρατία αυτό.
2: Το 22 είχε δοθεί από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας το βίντεο στην δημοσιότητα. Οπότε το 22 είχε γίνει είδηση αυτό το στιγμιότυπο. Είναι όμως από το 15.
1: Εντάξει, να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα.
2: Ναι.
1: Δεν μου λέτε. Ο Πλεύρης φώναζε «Θα γυρίσουμε και θα τρέμει γη». Ένα σύνθημα καθαρά ακροδεξιό εσφασιστικό.
0: Δεν έχω εγώ αντίληση αυτό που λες.
1: Γιατί
0: μου το λες? Εγώ αυτές οι συμπεριφορές.
2: Υπερασπιζόμαστε τον Πλεύρη.
0: Υπερασπίζουμε κανέναν. Εγώ είμαι, θέλω δημοκρατία, κατάλαβες.
1: Άλλο θέλω να πω, ότι διάφοροι πολιτικοί έχουν, εντάξει, έχουν κάνει κάποια πράγματα όταν ήταν νέοι, όταν ήταν αυτό. Ωραία.
0: Αν να μην του καταδικάζουμε λοιπόν, να μην καταδικάζουμε και τον Βορύδη όμως. Αφού δεν καταδικάζουμε τον Άσο Ηλιόπουλο, το ίδιο είναι.
1: Ο Βορύδης, συγγνώμη.
0: Όχι, συγγνώμη, το ίδιο είναι.
1: Σε πέν.
0: Το ίδιο είναι, γιατί αυτός επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, τι, απαλλάσσεται? Σιγάρε.
1: ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΠΕΝ το ίδιο πράγμα.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Συμπεριφορά ποια είναι του συγκεκριμένου. Δεν λέω για τα κόμματα εγώ.
1: Α, ΣΥΡΙΖΑ για το Βορύδη με το Τσεκούρι.
0: Ναι, αυτό λέω, ναι.
1: Αυτός
0: δηλαδή το Τσεκούρι, ο Τσίπρας που κλείνει τα σχολεία και έκανε τις καταλήψεις, αυτός που έβγαινε και φώναζε θα τρέχει σαν τον Γεντέρι, δηλαδή θα σε κυνηγήσουμε. Αυτά είναι δημοκρατίες τώρα? Τα τσεκούρια, οι απειλές και αυτού του είδους τα συνθήματα, είναι δημοκρατία αυτά? Είναι δημοκρατία, σε ρωτάω? Δεν είναι δημοκρατία αυτά. Για από καμία πλευρά, έτσι. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω.
1: Ένα λεπτάκι. Η διαμαρτυρία.
0: Μην προσπαθεί να το δικαιολογήσει, Ανδρέα, γιατί γίνεται αστείο τώρα. Εντάξει, ποια διαμαρτυρία? Η διαμαρτυρία, να διαμαρτυρηθεί, να βρει την κυβέρνηση, του εκλεγμένου.
1: Μπορεί να φύγει, λέω, και αναλόγω τώρα και του πολιτικού κλίματο που επικρατεί.
0: Δεν παίζει ρόλο αυτό. Άμα είσαι δημοκράτη και πιστεύει στη δημοκρατία και πιστεύει στον διάλογο, γιατί αυτό είναι η δημοκρατία, δεν βρίζει. Τα γράφω και σήμερα. Αυτά που γίνονται στη Βουλή, που τα είδα, πλακώθηκε ο Θεοδωρικάκο με την Κωνσταντοπούλου. Ο Παύλος ο Πολάκης με τον Άδωνη. Ο Άδωνης με όλους τους υπόλοιπους. Όποιον ευρύ.
1: Αυτά είναι χειρότερα.
0: Βεβαίως είναι χειρότερα. Βεβαίως δεν είναι.
1: Βεβαίως γίνονται από ενεργεία βουλευτές.
0: Βεβαίως είναι χειρότερα. Βεβαίως. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή η δημοκρατία είναι σε αποσύνθεση, κύριε. Αυτό πιστεύω εγώ. Κραβάω τους αρφές στην προσοχή. Δεν το έχω πει ποτέ. Το λέω τώρα με την ευκαιρία αυτή. Αυτή είναι μια δημοκρατία σε δοκιμασία. Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Το να βρίζει ο ένας τον άλλον με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει κοινοβούλιο και στο κοινοβούλιο γράφεται με ομικρογιώτα, δεν γράφεται με ύψιλον. Να πάνε εκεί να λύσουν τα θέματα που αφορούν τον πολίτη. Πετάγεται ποιος θα πει την ατάκα, ποιος θα πει τη μεγαλύτερη μαλακία για να την ακούσουμε εμείς, να παραχθεί στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η δημοκρατία? Όχι. Δεν έχω μάθει αυτή τη δημοκρατία εγώ. Ούτε από την αριστερά, ούτε από κανέναν. Ναι. Να πάω σε διαφημίσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
8: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
7: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
9: Η αλλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η αλλοτομή, εφαρμογές υαλοπινάκων. Η αλλοτομή.gr.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να πω ότι σήμερα δεν είναι μαζί μας ο Αντώνης Αντωνόπουλος, γιατί έχει μια έκτακτη δουλειά και αύριο νομίζω θα είναι μαζί μας μεθαύριο. Τώρα, Αντρέα, άκου αυτό για να καταλάβεις το επίπεδο του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα.
10: Ναι. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
11: Τον ήπιαμε, έτσι.
12: Το αισθάνομαι.
0: Εντάξει.
1: Ο πιο αθώος είναι ο Σαμάρας, από το στέλνει.
2: Δεν έχει ακούσει.
0: Όχι, δεν έχει ακούσει για τη συνέχεια.
2: Λέει το αισθάνομαι είναι στον αέρα και κάτι τέτοιο.
0: Το αισθάνεστε κι εσείς. Και έχω. Να προσθέσουμε τη χθεσινή ατάκα που είπε ο Κούβελας στο Μπουλέκο.
2: Στην εκπομπή σου.
0: Μα το κόμμα μας πηδήξατε. Και πετάγεται ο άλλος και του είπε: πηδάμε, κάτι τέτοιο έγινε.
2: Και εσύ τι βέβαια.
0: Και εγώ ήμουν ανάμεσα στα πηδήματα και κοίταγα. Ναι, πάλι αυτή η δουλειά γίνεται. Και μετά φταίω εγώ. Και λέει: όταν έχουμε στην εκπομπή σου.
1: Θα τα κατηγορήσουν γιατί κάθεσαι και βλέπεις τα πηδήματα.
0: Μα τι να κάνω, τι να πω εγώ, τι μπορούσα να πω εγώ εκεί μου τώρα. Μα πηδήσατε, σε πηδήσατε.
2: Υπάρχει και το άλλο και σου λέει γιατί καλείς αυτούς και καλεί άλλους. Και μετά πάλι τα ίδια.
0: Θα το συμπληρώσει εδώ, ότι βρίσκουμε τέτοιο, το κάνουμε μεγάλο αυτό. Να ξέρουμε πόσο.
13: Δεν θα προλαβαίνουμε να κάνουμε ακόμη μετά.
0: Όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
2: Είναι ένα ποτ πουρί μεγάλων στιγμών.
0: Τη ελληνική τηλεόραση.
2: Υψηλού επίπεδου.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
2: Πρέπει να το κάνουμε σήμα. Στιγμή
1: μεγάλων. Μπορεί να διαφωνήσετε. Παλιότερα, μονίμως το στόχαστρο για όλα αυτά ήταν κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης. Πέστε μου εσείς τώρα, δεν έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια άλλοι και έχουμε μόνιμα, ας πούμε, ο Πολάκης έχει έναν τρόπο έκφρασης, έτσι. Βέβαια, έχει πει απαράδεκτα πράγματα. Συμφωνώ. Αλλά εδώ πέρα, ακόμα και στα πάνελ, μιλάμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και στα πάνελ, δηλαδή καλά. Έξε φύγεται, δεν τους νοιάζει. Στην ατάκα πάνω, δεν τους νοιάζει.
0: Αυτό σου έλεγα νωρίτερα.
1: Νοιάζει γιατί προσπαθούν να φανατίσουν ένα πολύ στενό κοινό. Δεν τους ενδιαφέρει, ας πούμε, να προσελκύσουν και ένα ψύχρεμο άνθρωπο κτλ.
2: Αυτούς...
1: Τους νοιάζει...
2: Ναι.
1: Στο κοινό τους να γράψουν.
2: Ναι, αυτοί δεν φτάνουν μέχρι την κάλπη όμως. Αυτοί που φανατίζονται με τέτοια πράγματα δεν νομίζω ότι πάνε να ψηφίσουν.
1: Διαρκώς συρρυκνούμενο. Γιατί ο κόσμος αηδιάζει.
2: Αηδιάζει. Ο νορμάλ άνθρωπος ο οποίος θα πάει να ψηφίσει αηδιάζει.
0: Αν θα πάει.
2: Ο παδός τύπου χουλιγκάνος ο πολιτικός, αυτά κάθεται και τα λέει στα καφενεία.
1: Ναι.
2: Και μένει στα καφενεία. Όχι τα καφενεία με την κακή έννοια και μένει εκεί, στην καφενειακή συζήτηση με τις εξυπνάδες και με τις ατάκες.
1: Ή ο άλλος ο φανατικός την επόμενη μέρα, είδες τι του είπε ο δικός μου, τον έσκησε.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση τώρα, τι να κάνουμε.
0: Άκου.
1: Αλλά να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ θα δανειστώ την έκφραση του Φλωρίδη, που είναι η χειρότερη που έχει ακουστεί. Mm. Που είναι, δηλαδή, από μια μεριά, ένα κομμάτι των πολιτικών όντως είναι για τα μπάζα. Με συγχωρείς, ας πούμε. Για τα μπάζα είναι. Δηλαδή, έχουν αρχίσει τα κόμματα και ξύνουν τον πάτο του βαρελιού και βρίσκουν κάτι απίθανους τύπους, απίθανους κυριολεκτικά, οι οποίοι είναι αστοιχείωτοι, δεν έχουν διαβάσει τίποτα, δεν είναι ενημερωμένοι για τίποτα. Πάρα πολύ. Εσύ δεν συναντάς στο πάνελ ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν το θέμα. Δεν ξέρουν το θέμα. Και λένε κάτι μπούρδες απίστευτες, ας πούμε, που είναι προκλητικές. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον. Δεν είναι ότι έχουμε ένα-δύο επεισόδια που λες, εντάξει, τώρα βρέθηκε και ένας γραφικός. Εδώ έχει καταντήσει το 50% να είναι από χέρι γραφική. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό θα έχει μια συνέπεια. Η οποία μπορεί να είναι από τη μια μεριά ή από την άλλη. Ή θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει μαζικά και να κάνει αυτός μια κάθαρση, ποιος είναι καλός και από τη δεξιά και από την αριστερά και το Πασό κτλ. Ή αηδιασμένος δεν θα πάει και θα εκλέξει κυβέρνηση το 48%. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει. Mm-hmm. Ή από εδώ ή από εκεί. Εγώ νομίζω θα γίνει μάλλον το δεύτερο. Δεν θα πάει πια πάλι.
0: Μάλιστα. Πάντως, δεν θέλω να πω ότι δεν ξέρουν αυτό που είπες νωρίτερα και μένω σε αυτό.

0: Κωνσταντίνος Ροδόπουλος ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα και κάπως επειδή το είπα για τη μακροβιότητα του σε αυτό το βουλευτή και ποιος είναι ο Κωνσταντίνος, δεν ήξερε. Επειδή Σουμάρα εγώ μιλές, ξέρω, ναι. Επειδή είναι από την Πάτρα η καταγωγή του, η οικογένειά του κτλ. Ναι. Έχω μια έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί όμως. Αυτά είναι βασικά θέματα της ιστορίας της Βουλής, έτσι. Δεν μπορεί να σου λείπει αυτό.
0: Δεν μπορεί τώρα. Εντάξει, δεν γίνεται. Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Ανδρέα, εμείς τουλάχιστον έχουμε μια ευθύνη να μιλάμε για αυτά τα θέματα και να αναφερόμαστε και στην ιστορία του Κοινοβουλίου, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Παρακολουθούσα προχτές, έβαλα σε. Βρήκα τα βίντεο που των συνομιλιών του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Εντάξει, τώρα τι να συγκρίνεις, σε ρωτάω.
2: Άλλο επίπεδο.
0: Τι να συγκρίνεις, τι να συγκρίνεις τώρα. Τι να συγκρίνεις. Βεβαίως όταν του λέει ο Καραμαλής η Ελλάδα ανήκει στη Δύση και του λέει ο Ανδρέας εμείς προτιμάμε η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Τέτοια πράγματα δηλαδή, ατάκες ουσίας με πολιτικό περιεχόμενο και με αξία. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Δεν φοβερό όμως ότι φοβούνται αυτή την ιστορία η οποία είναι πρόσφατη, αλλά έχει αξία να την ξέρουν τα παιδιά. Φοβούνται στα σχολεία να παίξουν αυτά τα στιγμιότυπα που λες εσύ. Ότι υπήρχε ένας ηγέτης που λεγόταν έτσι, υπήρχε ένας ηγέτης που ήταν άλλων απόψεων, ότι ο ένας είπε ανήκει στη Δύση, ο άλλος είπε ανήκει στους Έλληνες. Φοβούνται να τα πούνε αυτά και παράγουμε ανιστόρητους πολίτες.
0: Δυστυχώς. Πρέπει να σου πω ότι.
1: Υπάρχουν και τα μέσα πια δηλαδή.
0: Ναι, θα σου πω αύριο για την ιστορία που διδάσκεται στο δημοτικό.
1: Τι.
0: Πώς έγινε ο κόσμος. Τους λένε ότι την έκρηξη έγινε ο κόσμος.
1: Big Bang.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
1: Αυτό δεν αποκλείει το Θεό, πάντως.
0: Δεν είπα τίποτα, εγώ μίλησα.
1: Α, αύριο.
0: Αύριο.
1: Cliffhanger λέγεται αυτό.
0: Excuse me.
1: Μας αφήνεις κρεμασμένους στο βράχο.
0: Really?
1: Ναι.
0: Oh my God. Ανδρέα, ευχαριστούμε.
2: Έγινε, καλημέρα, τα λέμε.
0: Θα σε ακούσουμε το απόγευμα, με μεγάλη χαρά. Τι ρετάσει, τι έχουμε. Όχι καραπατάκι, εντάξει, τη φάγαμε στη μάπα συνέχεια. Εντάξει, μάλλον. Ξέρω ποιο είναι αυτό, δεν είναι καραπατάκι αυτό. Λοιπόν, να περάσετε ευχάριστα από το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Εμείς θα είμαστε κοντά σε αύριο το πρωί, η ώρα 9.
1: Γεια σας.

0: Μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα για τους οδηγούς, τους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ξενίας από το ύψος της οδού Πόντου λόγω συγκέντρωσης εκπαιδευτικών. Την πρώτη δέσμη μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει το ύψος της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη, ενώ θα στείλει μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών και εξαντλεί τα περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος είναι να ξεκινήσει η διάθεσή του κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρεθούν μεταξύ άλλων η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη δικαιοσύνη. Λήξη συναγερμού για την πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το σήμα οφειλόταν τελικά σε συμπλοκή που σημειώθηκε εντός του αεροσκάφους μεταξύ Ρώσου κυβερνήτη και Ουκρανού κυβερνήτη. Το σήμα προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς υπήρχαν φόβοι για αεροπειρατεία με μαχητικά της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας να απογειώνονται. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Στο εδόλιο θα καθίσουν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία άτομα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Σε δήλωσή του, ο κ. Τριαντόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του με το βούλευμα, δηλώνοντας βέβαιος ότι στο ακροατήριο θα αποδειχτεί πλήρως η αθωότητά του. Μιλώντας στον Αλφα Radio 989, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υποστήριξε ότι η Περιφέρεια δεν έχει δικαιοδοσία να δώσει κάποια εντολή για παρεμβάσεις στον χώρο και τόνισε ότι οι σχετικές εντολές δόθηκαν από τους υπηρεσιακά υπεύθυνους. Ο κ. Αγοραστός αρνήθηκε ότι ο εργολάβος έχει καταθέσει στις αρχές πως έλαβε εντολή από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για μεταφορά των χωμάτων από τον τόπο του δυστυχήματος. Συνελήφθη γνωστός δικηγόρος για λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιού του μετά από καταγγελία. Ο δικηγόρος συνελήφθη στο σπίτι του στη Βούλα και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να δικαστεί από το τριμελές εφετείο. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε καθώς ο δικηγόρος έκανε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok και ξέχασε ανοιχτό το μικρόφωνο. Απορρίφθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα το αίτημα της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες στη δίκη για τα Τέμπη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ως προς το δεύτερο αίτημα της οικογένειας για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε, ωστόσο διέταξε την κατάσχηση της συσκευής. 12χρονος παρασύρθηκε το πρωί από αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πέδον ελαφρά τραυματισμένο. Έγκυος γυναίκα τραυματίστηκε τη νύχτα όταν στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα. Στον διεθνή χώρο και πάλι, ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άφησε ο Πρωθυπουργός της χώρας, Άντι Μπέρναμ, δηλώνοντας ότι η συμφωνία για το Brexit έχει προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-91 της Αλκύρης Κάουνας στη Λιθουανία για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης επικράτησε της Λεμάν με 87-74 εκτός έδρας στο πλαίσιο του EuroCup. Στις 9 και 4 απόψη, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τετάρτη κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Αιγάλεο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα. Είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Αύριο 1η Οκτωβρίου και καλό μήνα προκαταβολικά. Είναι βροχερή ημέρα, δροσερή μέρα, ψιλοβροχούλα εδώ στα βόρεια της Αττικής, καθώς ερχόμουν στο ραδιόφωνο. Στα άλλα σημεία δεν ξέρω, εσείς θα μας τα πείτε. Φαντάζομαι πάντως ότι παρόμοιο θα είναι το καιρικό σκηνικό. Γκρόσο μόντο παντού, εμείς εδώ είμαστε εν πάση περιπτώσει να σας κρατήσουμε καλή παρέα, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε, να κάνουμε και την πλάκα μας, να περάσουμε ευχάριστα αυτό το πρωινό, τώρα που έχετε πιει και τον πρώτο, ενδεχομένως και το δεύτερο καφέ, να δούμε λίγο την μεγάλη εικόνα των πραγμάτων, να κάνουμε λίγο την δεύτερη ανάγνωση. Είμαστε την επομένη μιας παραπομπής σε ειδικό δικαστήριο. Χρόνια έχει να συσταθεί ειδικό δικαστήριο για πολιτικό πρόσωπο από την εποχή του αλίστου μνήμης ειδικού δικαστηρίου για τις τηλεοπτικές άδειες που είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου Παπά. Τώρα είναι η σειρά ενός υπουργού της Νέας Δημοκρατίας να παραπεμφθεί μαζί με άλλα τέσσερα πρόσωπα. Μιλώ για τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό για την υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη, ο οποίος παραπέμπεται μαζί με τον τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κώστα Αγοραστό, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Βασίλη Παπαγεωργίου, τον κύριο Φαλάρα, ένα στέλεχος τοπικό συντονιστικό της πυροσβεστικής Θεσσαλία, και τον Αγάπιο Χαρακόπουλο, που ήταν ο αστυνομικός διευθυντής της Λάρισας εκείνη την περίοδο. Θα τα βρει όλα το δικαστήριο. Θα είναι σε λίγο μαζί μας και η Τασούλα Παπανικολάου, η οποία έχει πληροφορίες για το παραπεμπτικό βούλευμα για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τους άλλους τέσσερις. Παρένθεση, δεν είναι σωστό να λέμε ότι παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος και τέσσερα μη πολιτικά πρόσωπα, γιατί και ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, πολιτικό πρόσωπο ήταν. Τέλος πάντων, ως τέτοιο παραπέμπεται. Και ο κύριος Αγοραστός, εν τη ευρία ενία, μπορεί να προέρχεται από την αυτοδιοίκηση, αλλά εν τη ευρία ενία πολιτικό πρόσωπο. Είναι αιρετός, είναι αξιωματούχος, είναι. Δεν είναι αξιωματούχος της κεντρικής κυβέρνησης, βεβαίως. Είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας. Η υπόθεση Τριαντόπουλου για εμένα έχει μια διτή ανάγνωση, και να το πω. Πρώτα απ' όλα, είναι από εχθές σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο κύριος Φλωρίδης, που είπε εκείνο το αλίστου μνήμης ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αναφερόταν ο κύριος Φλωρίδης, λέει, στον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι μπαζώσατε για να κρύψετε και το ένα και το άλλο. Πράγματι, δεν προκύπτει από πουθενά ότι το λεγόμενο μπάζωμα έγινε για να κρυφτεί κάτι. Παρένθεση, και πώς να κρυφτεί κάτι όταν αυτό μπορεί να ανιχνευθεί από το χώμα, από τα υπολείμματα κλπ. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτή η ατάκα υπόθηκε, αυτή η ατάκα έγραψε, πολύ συζητήθηκε. Συνεπώς, όταν η δικαιοσύνη αποφαίνεται ότι ένας πολιτικός πρέπει να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο, εγώ δεν κάνω προκαταβολική κρίση. Υπάρχει το τεκμήριο αθότητας για τον κύριο Τριαντόπουλο. Θα το πει το δικαστήριο, αν είναι ή αν δεν είναι αθώος. Και θα το πει με τρόπο τελεσίδικο και ανέκλητο, διότι η απόφαση ή όποια απόφαση του εκάστοτε ειδικού δικαστηρίου δεν επιδέχεται εφέσεως. Είναι τελεσίδικη. Άρα λοιπόν θα το δούμε πώς θα εκβάνει. Πάντως, πολιτικά για τον κύριο Φλωρίδη είναι επιβαρυντικό αυτό το οποίο έγινε. Από την άλλη, και πρέπει να το πω και αυτό, επειδή στην υπόθεση των Τεμπών έχει εξασκηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια ένας απίστευτος ποινικός λαϊκισμός από μια σειρά κομμάτων, κορυφαία στιγμή εκείνο το φοβερό πόρισμα για εσχάτη προδοσία μετά τα μεγάλα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, που σε κρεσέντο λαϊκισμού είχαν συνδιαμορφώσει κάποια κόμματα της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης. Τότε ήταν και ο κύριος Κασελάκης στα πράγματα και μας έλεγε και αυτός κάτι κομψά για εσχάτη προδοσία και λοιπά, πριν καταλήξει να πουλάει κάτι ασημικά της μαμάς του για καλό σκοπό στο Κάσορ Τράς της Δέσποινας Μυραράκη, και να μην έχει ουσιαστικά κανένα πολιτικό αποτύπωμα αυτό το κόμμα το οποίο έχει ιδρύσει, το οποίο κάτι άλλο πήγαινε να κάνει εν τούτης, δεν βλέπω να κάνει και πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν το λέω για κακό για τον κύριο Κασελάκη. Αν θέλει να κατέβει σε εκλογές, θα κατέβει και θα κριθεί. Όταν λοιπόν
το ΠΑΣΟΚ πρότεινε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Τριαντόπουλο, την πρότεινε για κακούργημα. Όχι για την παράβαση καθήκοντος για την οποία παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλος. Και όταν η πλειοψηφία είπε ο κύριος Τριαντόπουλος να πάει στο δικαστικό συμβούλιο, να γίνει δηλαδή μια fast track προανακριτική χωρίς να μπει στην ουσία των πραγμάτων και να κρίνει το δικαστικό συμβούλιο, να αξιολογήσει το δικαστικό συμβούλιο για ποιο αδίκημα, για τι βαρύτητας αδίκημα πρέπει να παραπεμφθεί ο κύριος Τριαντόπουλος, το δικαστικό συμβούλιο απεφάνθη και ο εισαγγελέας, ο αρμόδιος, και εν τέλει το δικαστικό συμβούλιο που παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο, τον παραπέμπουν για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Όχι για το κακούργημα που έλεγε το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θέλω να πω, όσο η Νέα Δημοκρατία έχει επιχειρήσει να αποσύσει τις ευθύνες της για την υπόθεση των Τεμπών, στην υπόθεση των Τεμπών επίσης, πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, αξιοποιώντας και το αίσθημα οργής της κοινωνίας, επιχείρησαν να μιζάρουν, να το κίσουν σε αυτό με προφανή ποινικό λαϊκισμό. Δεν μπορείς να λες τώρα ότι πράπαγε κακούργημα ο Τριαντόπουλος. Τώρα θα τρελαθούμε εντελώς. Να πάει για κακούργημα ο Τριαντόπουλος. Να πάει για κακούργημα κάποιος άλλος, ο οποίος είναι φυσικός αυτουργός. Να πάει για κακούργημα, ξέρω εγώ, κάποιος ο οποίος είναι αρμόδιος για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Να το καταλάβω. Μπορώ να το αντιληφθώ από νομικής άποψης. Ότι για τις εργασίες αντιστήριξης και ότι αυτό δεν ήταν σωστό εκείνη την ώρα, γιατί αυτό παραβίασε τις συνθήκες διερεύνησης που έπρεπε να υπάρχουν, και να πεις ότι αυτό είναι κακούργημα, συγγνώμη. Συγγνώμη τώρα, ούτε πρωτοετής της νομικής δεν τα λέει αυτά τα πράγματα. Αντιθέτως, τα είπαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα έχω την ευκαιρία σε λίγο να μιλήσω με τον Τομεάρχη Δικαιοσύνης και βουλευτήνα της Λάρισας από το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Λιακούλη, να τη ρωτήσω για το θέμα, γιατί η όλη υπόθεση έχει ένα ενδιαφέρον. Σε αυτή την εξίσωση μπήκε και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εχθές από την Ηλία, από την Ολυμπία μάλλον, ζήτησε για την παρέτηση του κυρίου Φλωρίδη για την υπόθεση της φράσης για τον Μπάζωμα. Και εγώ, αν ήμουν ο Τσίπρας, αυτό θα ζητούσα. Αλλά αν ήμουν ο Τσίπρας επίσης, θα κοίταζα γιατί η δυναμική που έδειχνα να έχω τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο δείχνει να έχει κάνει ένα πλατό. Μήπως πρέπει να κάνει πολύ πιο σοβαρή δουλειά, θέλω να πω, σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, σε επίπεδο στελεχών, σε επίπεδο οργανωτικής διάρθρωσης, και να κάνει τη δουλειά του πεδίου και να μεταλαμπαδεύσει το μήνυμα το πολιτικό του πιο συστηματικά ο κύριος Τσίπρας. Να κάνω τις αναγκαίες συστάσεις. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν, κυρίες και κύριοι, ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραούλα είναι στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη εσείς στην παρέα μας, στο 212-212-4800, στο nrpapakialfaradio989.gr και στο 6947-789-989. Η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξη του καταστήματος. Πριν πάω σε τραγούδι. Λοιπόν, έχει σημαντικές ειδήσεις τώρα ο κύριος Μητσοτάκης από το Υπουργικό. Να τις διαβάσω και να πάμε μετά στο θέμα και στο τραγούδι και στα υπόλοιπα. με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν κάνει λόγο στο Υπουργικό για αλυσιδωτή καταιγίδα σε όλα τα κράτη, μιλάει για επιλογή της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Δεν χρειάζεται άλλη μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15 ημέρων. Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει, λέει, στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτούν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Απέστειλε επιστολή προς τούτο στον πρόεδρο της Κομισιόν και στον πρόεδρο του Eurogroup. Δηλαδή στον κύριο Πιερακάκη. Συγγνώμη. Τώρα, τέσσερις νέες παρεμβάσεις από τον κύριο Μητσοτάκη. Ας ξεκινήσουμε από τα καύσιμα, γιατί έχει μια σημασία. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα διελιστήρια προβαίνουν στις δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διελιστήριων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Αυτό ισχύει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75, θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου. Πάμε τώρα στα άλλα, τα οποία είναι επίσης πολύ σοβαρά κατά τη γνώμη μου. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων
από μάλλον 72 δόσεις σε 120 με ελάχιστο ποσοστό καταβολής 30 ευρώ. Επίσης, τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν servicer παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Λοιπόν, οφείλω να πω ότι είναι μια σημαντική παρέμβαση και όχι τόσο αυτό για την ενέργεια, όσο αυτό για τις 120 δόσεις. Θα ακούσουμε βεβαίως και τα κριτήρια, αλλά αν είναι σαν τις 72, ήταν αρκετά ελαστικά τα κριτήρια. Για τις 120 δόσεις είναι μια πολύ θετική παρέμβαση που λαμβάνει υπόψη την κατάσταση ως προς το ιδιωτικό χρέος. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Να επαναλάβω. Θα επαναλάβω κάτι, αλλά μου γράφει ο Νίκος. Λέει: βλέπεις πολύ στενά το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Όχι, δεν έχεις καταλάβει, Νίκο. Δεν πιστεύω στο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Δεν είναι αν το βλέπω στενά ή ευρεία. Δεν πιστεύω σε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι ποινικός λαϊκισμός. Δεν μπορεί να ασκείται η δικαιοσύνη, όχι κατά τον νόμο, αλλά με όρους δημοσκόπησης. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, να το πω και αυτό. Επαναλαμβάνω, κωδικοποιώ τις δύο βασικές παρεμβάσεις που έχει ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η μία είναι για τα καύσιμα, για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου και μέχρι να ανανεωθεί το πλαίσιο με τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. 20 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, κυβέρνηση και διελιστήρια. Θα ανακοινώσουν τα διελιστήρια, θα κάνουν και με τη βενζίνη. Το λογικό είναι ότι θα διατηρηθεί το πλαίσιο επιδότησης των 10 λεπτών και στη βενζίνη μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Και πολύ σημαντική, η διεύρυνση των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ, αλλά και οι αυστηρότεροι όροι στους servicers, αναφορικά με τους συνεπείς οφειλέτες και την προστασία τους από πληστηριασμούς ή κατασχέσεις, με την μέρημνα ότι αν σερβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Περιμένουμε να ακούσουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, που έχει αρκετά μέτρα σήμερα και θα κωδικοποιηθούν αυτά αναλυτικά και στην πορεία της ημέρας. Μου λένε ότι υπάρχει και πολύ ενδιαφέρον πολιτικό μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη για τα περίφημα καλάμια της κυρίας Μπακογιάννη. Νομίζω ότι αυτό θα αναζωπυρώσει τη συζήτηση. Και πολύ ενδιαφέρον θα έχει αυτό. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε. Αυτά για μας είναι το ψωμοτήρι μας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Μέχρι τότε να πάω στην Τασούλα Παπα-Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες για το παραπεμπτικό βούλευμα για τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος παρέλειψε, να το πω στην εισαγωγή μου, ανακοίνωσε χθες ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επικείμενες εθνικές εκλογές στο νομό Μαγνησίας, όπου είχε εκλεγεί το 2023. Έλα, Τασούλα μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Καταρχάς, θα περιμένει το ιστορικό δικαστήριο με τους 5 κατηγορούμενους πριν τα Χριστούγεννα.
0: Ωραία. Okay.
5: Δηλαδή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, το βούλευμα ουσιαστικά υιοθετεί την εισαγγελική πρόταση, αυτή είναι η ουσία του κυρίου Μητρουλιά, του αντισαγγελέα του Αριοπάγου. Και αναφέρει επί της ουσίας 5 λόγους, σας λέω τους πιο βασικούς. Ο πιο βασικός είναι ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, επειδή επέβλεπε το χώρο και ήταν και το έχει πει σε δελτίο τύπου και αναφέρεται μέσα στο βούλευμα, στο σχετικό αυτό, και αναφέρεται στις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Υπουργού, θα έπρεπε λοιπόν να μην αφήσει να μπουν μέσα φορτικά, να μην μεταφερθούν χώματα. Να σας θυμίσω ότι τότε είχαν μεταφερθεί χώματα σε ένα συγκεκριμένο χωράφι, το οποίο ανακαλύψαμε μετά από κάποιους μήνες. Δεν έπρεπε να γίνει όλο αυτό, δεν έπρεπε. Έπρεπε να αποκλειστεί επί της ουσίας ο χώρος και δεν υπήρχε και επί της ουσίας κάποια απόφαση συντονιστικού οργάνου για να γίνει όλο αυτό. Λένε, ο κύριος Αγοραστός για παράδειγμα αναφέρεται για τον κύριο Αγοραστό ότι ισχυρίστηκε στο υπόμνημά του, στο απολογητικό, ότι είχαν ενημερώσει την ανακριτική αρχή. Δεν υπάρχει όμως αυτή την ανακριτική αρχή και αυτό έχει κατατεθεί επισήμως από την ανακριτήρια την πρώτη που τα έχει οριστεί. Εμένα δεν με ενημέρωσε κανένας για τίποτα. Άρα εδώ τις πρώτες μέρες γίνονται στο πεδίο εργασίες, όπου τις βλέπουν όλοι, μεταξύ αυτών και ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Φαλάρας και ο κύριος Παπαγεωργίου, όλοι όσοι ήταν και ο κύριος Αγοραστός, δεν τις διακόπτουν, τις αφήνουν να συνεχίσουν με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση, γιατί ουσιαστικά έπρεπε σε κάθε μεγάλη υπόθεση ο χώρος αποκλείεται. Αυτό είναι το πρωτόκολλο.
0: Μάλιστα.
5: Μέχρι να μπουν τα συνεργεία, μέχρι να μπουν οι ειδικοί, μέχρι να πάρουν τα στοιχεία, οτιδήποτε είναι αυτό. Εκεί δεν αποκλείστηκε ο χώρος. Επί της ουσίας αυτό είναι. Και δεν αποκλείστηκε και δεν υπήρχε και απόφαση κανενός να μπουν μέσα στα συνεργεία. Αυτή είναι η ουσία στο παρεμπιπτικό βούλευμα. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέγαμε από το καλοκαίρι, Γιώργο, για την εισαγγελική πρόταση. Ναι. Σε ξεχωριστό δικαστήριο η ανακριτική υπάλληλη στη Λάρισα. Εδώ τώρα θα έχουμε ειδικό δικαστήριο για τους συγκεκριμένους 5 κατηγορούμενους.
0: Ωραία, ένα λεπτό τώρα. Έχει ένα ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, το δικαστικό συμβούλιο παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο και τους λοιπούς για πλημέλημα. Δεν αξιολόγησε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί η κατηγορία όπως ζητούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί θυμίζω ότι η πρόταση του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο ήταν σε βαθμό κακουργήματος.
5: Εντάξει, είδε πλημέλημα, δεν είδε κακούργημα.
0: Όχι, το λέω να μας το εξηγήσεις ποια είναι η διαδικασία της αξιολόγησης.
5: Δεν ήταν τα στοιχεία οι δικαστές. Αξιολογούν πάντα τα στοιχεία. Τι υπάρχει, δεν υπάρχει. Και βάσει των ενεργειών που έχει κάνει ο κάθε κατηγορούμενος, αποδίδει και το αδίκημα. Εδώ σου λέει ότι από αυτά που έκανες, δηλαδή δεν είσαι σε κακούργημα, δεν συμμετείχες στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Είναι άλλη κατηγορούμενη, 37. 36. Εκεί λοιπόν λέει ότι έγινε μετά το μπάζωμα. Αλλίωσε στοιχεία. Το αλλίωσε στοιχεία δεν είναι κακούργημα σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
5: Ποινικά στο ποινικό μας δίκαιο.
0: Υπάρχει ένα ερώτημα που το λένε πολλοί, το θέτουν μάλλον πολλοί από εχθές. Λένε, ωραία, καλά ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται για πλημέλημα. Μόνος του ενήργησε, γιατί ήταν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Αυτό δεν ορίζει και ένα ευρύτερο πλαίσιο ευθύνης, λένε κάποιοι.
5: Για τη δικαιοσύνη, ο αρμόδιος υπουργός που ήταν στο πεδίο ήταν ο Χρήστος Τριαντόπουλος.
0: Άρα ενήργησε κατά την κρίση του.
5: Ναι, μα αυτό που λέει το βούλευμα. Ότι από τις πράξεις σου και τις παραλήψεις σου, δεν λέει τις παραλήψεις άλλων, ενώ πλην των 5 κατηγορουμένων, λέει για τους 5 κατηγορούμενους. Εσύ έκανες αυτό, όφιλες να προφυλάξεις το χώρο, Ο αγοραστός όφιλε να ενημερώσει. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα είναι πέντε συγκεκριμένοι άνθρωποι που έκαναν συγκεκριμένες πράξεις.
0: Για τις οποίες και θα ελεγχθούν.
5: Ακριβώς. Θα δικαστούν, όχι θα ελεγχθούν, θα δικαστούν. Για το αν είχε πάρει εντολή ο κύριος Πατριαντόπουλος, ο κύριος αγοραστός, ο οποιοδήποτε είναι κατηγορούμενος, να πάει στο δικαστήριο να τα πει. Mm-hmm. Αν θέλει δηλαδή το μπαλάκι των ευθυνών να πάει κάπου αλλού, έχει κάθε δικαίωμα ως κατηγορούμενος να το κάνει στην ανάκριση, στη δίκη. Γι' αυτό γίνεται το δικαστήριο. Να αποδειχθούν, να αποδειχθεί τι έγινε εκείνες τις ημέρες, τις κρίσιμες τις πρώτες. Εδώ αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια τραγωδία. Και αντί να κλείσει ο χώρος με κορδέλες και να μην πατάει κανένα στο πόδι του, αυτό λέγανε. Και αυτό λέει και το βούλευμα. Μπήκανε μέσα μηχανήματα, μετέφεραν χώματα. Δεν ενημερώθηκε κανένας. Ξαφνικά βρέθηκε μια εταιρεία συγκεκριμένη, η οποία από τη Λάρισα έπαιρνε τα χώματα και τα πήγαινε σε ένα άλλο χωράφι χωρίς να ενημερωθεί κανένας. Αυτό το έχουμε ζήσει, Γιώργο.
0: Ναι,
5: και
0: ναι.
5: Το λέγαμε εξ αρχής. Και έκανε εντύπωση σε όλους μας. Λοιπόν, να λοιπόν που οι δικαστές λένε πηγαίνετε τώρα στο δικό δικαστήριο να δούμε τι έχει γίνει. Mm-hmm.
0: Ναι, ωραία. Αυτό λοιπόν θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο
5: πριν τα Χριστούγεννα.
0: Πριν τα Χριστούγεννα.
5: Ναι, ναι. Εκεί η διαδικασία πια είναι, θα κληρωθούν οι δικαστές από την Βουλή. Ο αρχαιότερος σε βαθμό θα γίνει και πρόεδρος. Βεβαίως, δεν
0: πόσοι είναι στην έδρα?
5: 13 νομίζω, αν δεν κάνω, είναι 7 και 6 νομίζω. Είναι 7 από τον Άριο Πάγο και 6 από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι, κάνω έναν-δύο λάθος.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
5: Δηλαδή. Αλλά πρέπει να είναι 12 ή 13.
0: Είναι 13 με τα αγουνάκια. 13 ήταν, θυμίζω και στην περίπτωση του κυρίου Παπά, ήταν το σκορ.
5: Ναι, το ίδιο.
0: 13-0 ήταν στην απόφαση. Δεν νομίζω 13. Θα έχει αλλάξει η αριθμητική σύνθεση του ανωτάτου ειδικού δικαστήριου.
5: 7 και 6 είναι.
0: Ναι, να ρωτήσω για κάτι άλλο εγώ. Πότε περιμένουμε την αντίστοιχη αξιολόγηση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον κύριο Κώστα Καραμανλή? Γιατί
5: ξέρω.
0: Υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα που είναι για την σύμβαση.
5: Όταν οι ερωτήσεις όταν αφορούν δικαστικές αποφάσεις ή πότε θα εκδοθεί μια απόφαση ή πώς θα προχωρήσει, πραγματικά και εμάς τους δικαστικούς συντάκτες ποτέ δεν έχουμε απάντηση.
0: Ναι,
5: υπολογίζουμε πάνω κάτω, υπολογισμός είναι, ό,τι και να σου πω θα είμαι λάθος. Θα βρεθώ ανακολούθη δηλαδή ενδεχομένως. Λοιπόν, είναι το κύριο Καραμαλή είναι η μεγάλη εκκρεμότητα. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα έχουν δρομολογηθεί.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την Τασούλα Πανικολάου για την ενημέρωση. Μας έδωσε μια συνολική επισκόπηση. Τι δουλειά έχει, λέει, η Βουλή να εκλέξει δικαστές? Μα δεν εκλέγει δικαστές. Κληρώνει, ρε παιδιά, να σας πω τώρα, μην κουραζόμαστε πάρα πολύ. Δεν εκλέγει δικαστές η Βουλή. Μια κλήρωση είναι με τους αρχαιότερους δικαστικούς και τραβάνε ονόματα. Δεν θυμάστε που κληρώθηκε ο Βασίλης Φλωρίδης κάποια στιγμή ως αναπληρωματικός, δεν θυμάμαι στο Δικαστικό Συμβούλιο. Δεν θυμάμαι αν ήταν στο Καραμαλή ή στο Τριαντόπουλο. Που κληρώθηκε ως αναπληρωματικός, γιατί είναι αντιεισαγγελέας. Είναι εισαγγελέας ο κύριος Φλωρίδης. Και κληρώθηκε ως ανώτατος δικαστικός. Κληρωτίδα είναι. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989 ακούτε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά στις 11:33. Τρεις οι τρόποι επικοινωνίας, το 212-214-800, το onerpapakialfaradio989.gr και το 6947-989-989, το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι μαζί μας είναι η Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Θα ανακαλύψετε την εμπειρία Telecom, κυρίες και κύριοι, στο telecom.gr. Λοιπόν, τώρα πρέπει να δώσω κάποιες πρακτικές διευκρινήσεις για το θέμα των 120 δόσεων, γιατί τώρα μας ήρθε μια διευκρίνηση από την κυβέρνηση, γιατί με ρωτάει ο κύριος Μιχάλης εδώ πέρα. Να ακούσουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού από το Υπουργικό. Για πάμε να την ακούσουμε.
7: Συνάδελφοι, επιστρέφω από τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών και από τις εκεί επαφές μας, έχοντας καταγράψει δύο δεδομένα. Από τη μία πλευρά την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας αλλά και οικονομικής πρόοδου εν μέσω διεθνούς πληθωρισμού και μιας πολύ μεγάλης κρίσης στην παγκόσμια αγορά ομολόγων και από την άλλη προφανώς την μεγάλη παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για την κλιμάκωση αυτής της αστράφειας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι χθες το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε σε επίπεδα τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να τα δουν από το 2002. Και θα θυμάστε ότι από την ομιλία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αρεστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μία ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων, θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μία στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική, διότι όταν μιλάμε για θέρμανση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτησή τους γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Πρακτικά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα servicer παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Με την ίδια διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και την μορφή νόμου, μετατρέπουμε μια ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους services, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Και σε αυτήν θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει ως τώρα. Και αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του, εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν και οι τόκοι. Θέλω να σημειώσω ότι ήδη από την 21η Σεπτεμβρίου, στον εξοδικαστικό μηχανισμό, το όριο υπαγωγής έχει υποχωρήσει στα 5.000 ευρώ, με μια δυνατότητα ακόμα πιο ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία φτάνει και τις 240 δόσεις, και με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες δικαιούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ανασένοντας από το βάρος των προσαυξήσεων. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου, αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενίως και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε». Και έτσι κλείνοντας θέλω να σταθώ από την πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου σε μια σημαντική πρωτοβουλία την οποία έχουμε ήδη.
0: Ακούσαμε 10 λεπτά τον κύριο Μητσοτάκη, κωδικοποίησε αναλυτικά τις πρωτοβουλίες για τις 120 δόσεις. Εγώ κρατώ αυτό το οποίο είπε ότι αφορά και αυτούς που έχουν υπαχθεί στις 72 δόσεις που είχαν προσφερθεί μέχρι τώρα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι μια πρώτη ουσιαστική απάντηση. Τις τεχνικές λεπτομέρειες φαντάζομαι θα τις επεξηγήσει και το Υπουργείο Οικονομικών. Βεβαίως και εσείς μείνετε εδώ στην Αλφα Radio 989, γιατί και οι ειδικοί το επόμενο διάστημα θα δώσουν τις διευκρινήσεις. Αλλά στην πραγματικότητα μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές ληξιπρόθεσμες μέχρι το τέλος του 2024, αντί μέχρι το τέλος του 2023 που ίσχυε τώρα. Και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 έναντι έως τις 24 του 2026 που είχε ανακοινωθεί η προηγούμενη ρύθμιση. Η αίτηση ένταξης μπορεί να υποβληθεί έως 30 Ιουνίου του 2027 έναντι έως 31 Δεκάτου του 2026 που ίσχυε η προηγούμενη ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Το ξαναλέω, η ρύθμιση για τις 120 είναι θετική κίνηση και αναγνώριση ενός υπαρκτού προβλήματος στην κοινωνία, όπως και η παρέμβαση για τους servicers. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω με την κυρία Ευαγγελία Γιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, είναι 12 παρά 10. Ακούτε Αλφα Radio 98,9. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι η συντροφιά σας. Τρεις τρόποι επικοινωνίας στο 212-214-800, το onair@alpharadio989.gr και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού μας. Να σας πω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει η Telekom, διότι η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο, κυρίες και κύριοι. Μπείτε στο telecom.gr και μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την βουλευτή Λάρισας και το μεάρχη δικαιοσύνης θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λιακούλη. Καλή σας μέρα.
13: Χαρά είναι η δική μου. Καλημέρα σας, κύριε Ευγενίδη. Τι κάνετε?
0: Είμαι καλά. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόσθετη επιδότηση για τον ντίζελ για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, αλλά και τη διεύρυνση του πλαισίου για το ιδιωτικό χρέος από τις 72 σε 120 δόσεις. Θυμάμαι ότι μια παρόμοια πρόταση έχει κάνει και το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα στο
13: Δημοσιογράφο. Δεν είναι παρόμοια. Ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αν μου επιτρέπετε. Ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την οποία φέραμε και στη Βουλή. Mm-hmm. Την οποία πρόταση του ΠΑΣΟΚ επιχειρήσαμε. Επανειλημμένα στοιχειοθετήσαμε καταρχήν και επιχειρήσαμε επανειλημμένα να γίνει δεκτή από την κυβέρνηση. Φέραμε τροπολογίες, τις καταθέσαμε. Η κυβέρνηση αρνούνταν πεισματικά λέγοντας το κλασικό, ότι είναι εκτός του δημοσιονομικού χώρου και δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Γίνεται από του χρόνου, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα ισχύσει από του χρόνου, από τα μέσα του 27, έτσι όπως βλέπω τις προθεσμίες για τις υποβολή αιτήσεων.
13: Όπως και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τα περισσότερα, ήταν αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΦ, ήταν μέτρα τα οποία τμηματικά και μέσα στο διάστημα των 2 χρόνων, καλά κάποια φτάνουν και το 28. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο αυξάνεται κατά δισεκατομμύρια ανά έτος, με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που η ίδια η κυβέρνηση δημοσιοποιεί. Άρα λοιπόν, αν πούμε καταρχήν για τις 120 δόσεις, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο παρά μόνο ότι είναι άκρος απαραίτητο και το ΠΑΣΟΚ φωνάζει 2,5 χρόνια τώρα με κατάθεση τροπολογιών και λοιπά, ότι αυτό πρέπει να γίνει για να δώσει ανάσα και να δώσει και την ευκαιρία συνέχισης κυρίως τους μικρούς και μεσαίους που έχουν αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του θέματος των καυσίμων, κύριε Ευγενίδη, που με ρωτάτε. Κοιτάξτε, θα απαντούσα με ένα όδυνεν όρος και έτεκεν μην. Ναι. Ακούμε τόσες μέρες τις Βρυξέλλες και ότι πάει και έρχεται η κυβέρνηση, ότι προσπαθεί να περάσει τις προτάσεις και τα μέτρα και ούτω καθεξής, ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι από τις αρχές του 2026 υπάρχει ραγδαία αύξηση με διακυμάνσεις δραματικές στις τιμές των καυσίμων. Η κυβέρνηση πετάει χαρταετό εκεί που έπρεπε να λάβει μέτρα όπως έλαβαν άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, όπως το Βέλγιο.
0: Να βάλει δηλαδή πλαφόν να βάλει.
13: Εμείς μιλήσαμε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Όχι, η Ιταλία έβαλε πλαφόν.
13: Φεύγει αμέσως στις τιμές, έκανε μηχανισμό.
0: Πλαφόν έβαλε.
13: Δώσαμε το παράδειγμα της Ιταλίας, κύριε Ευγενίδη, αν μου επιτρέπετε. Δώσαμε προχθές το παράδειγμα της Ιταλίας, πώς ακριβώς έστησε, δημιούργησε, έχτισε, να το πω καλύτερα, αυτόν τον μηχανισμό, με αποτέλεσμα να έχει αυτή τη στιγμή το όφελος κατευθείαν στην τσέπη του καταναλωτή πάει. Με ελέγχους στην αγορά, σημαντικούς, σκληρούς, προκειμένου να τηρούνται αυτά, και πώς η Ιταλία κατάφερε αυτό που η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι δυνατό να καταφέρει. Και να πω και κάτι ακόμα, έχουμε έκτακτη φορολόγηση των υπεροσόδων των δηληστηρίων, για τα οποία συζητήσαμε τόσο πολύ όλοι μας, και εσείς και εμείς.
0: Όχι, εγώ δεν συζήτησα γι' αυτό. Όχι, εμένα μην με βάζετε, δεν συζήτησα, εγώ διαφωνώ.
13: Όχι, μισό λεπτάκι να πω, συζητήσαμε ενώ στη δημόσια κουβέντα. Δεν ξέρω αν αρνείστε να το συζητήσουμε.
0: Όχι,
13: αυτό.
0: Όχι, δεν αρνούμε να το συζητήσουμε. Λέω ότι εγώ διαφωνώ με τη φορολόγηση των δηληστηρίων.
13: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια προσωπική θέση.
0: Βεβαίως.
13: Φαντάζομαι αυτό που λέτε. Ναι, να πω μόνο, κύριε Ευγενίδη, ότι σε ό,τι αφορά την έκτακτη φορολόγηση υπάρχει ένα δεδομένο. Mm. Αυτό έγινε το 2022, έγινε το 2023, mm. Δεν έγινε το 2024 και το 2025, που εγώ θα πω ότι είχαμε πιο ομαλούς ρυθμούς στην κορυφή, αλλά πιο ομαλούς ρυθμούς, αλλά δεν έγινε το 2026. Δηλαδή δεν υπήρξε μέτρο σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή άλλο μέτρο στο να συγκρατηθούν οι τιμές στην αγορά, αλλά δεν υπήρχε ούτε και προς τα εκεί που έγινε από την κυβέρνηση, ακόμα και αν εσείς διαφωνείτε. Η κυβέρνηση το έκανε το 2022 και το 2023.
0: Το ξέρετε όμως ότι η Ευρώπη είπε στην κυβέρνηση ότι άμα ξαναβάλεις έκτακτη εισφορά στα δηληστήρια δεν θα μπορείς να το διαθέσεις αυτά τα λεφτά που θα πάρεις για επιδότηση της κατανάλωσης και θα πρέπει να τα βάλεις για το χρέος.
13: Εμείς κύριε Ευγενίδη είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε ποια είναι τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε και ποιες πολιτικές μπορούμε να αναπτύξουμε.
0: Μα άμα τα φορολογείς και δεν

0: Τα λεφτά που θα πάρει στην κοινωνία, τι νόημα έχει να το βάλει τιμωρητικά?
1: Γιατί δεν μπορεί να τα γυρίσει τα λεφτά?
0: Γιατί υπάρχουν οι οροφές δαπανών.
1: Κυρία Ευγενίδη, η διαπραγμάτευση την οποία έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, καταρχήν θυμήθηκε τη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις τιμές των καυσίμων στα μέσα του Σεπτέμβρη. Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Τώρα υπάρχει πολύ μεγάλη έξαρση πάντως.
1: Α, γι' αυτό. Αλλιώς δηλαδή δεν υπήρχε. Κοιτάξτε, στο χωριό μου λένε των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
0: Μα βλέπετε ποια είναι η τάση στην Ευρώπη όμως. Η Ευρώπη δεν μιλάει για επιδότηση κατανάλωσης, για περιορισμό της ζήτησης μιλάει.
1: Όταν μιλάμε, κοιτάξτε, θα πάω τώρα στο άλλο, το ότι εμείς έχουμε υπερκατανάλωση αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο κύριος Τσιάρας, και είναι γεμάτη η εθνική οδός με αυτοκίνητα, και όπως το άλλο αμίμητο, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι δηλώσεις, εμένα προσωπικά τουλάχιστον, δεν μπορούν να με βρούνε σύμφωνοι.
0: Συμφωνούμε.
1: Θεωρώ ότι το μείγμα πολιτικής θα έπρεπε να είναι άλλο, ούτε βερμπαλισμοί. Ξέρετε, ανέξοδοι, κάνε τούτο, κάνε εκείνο, κάντα όλα. Αλλά λέω στο μείγμα της πολιτικής που υπάρχει,
0: μάλιστα,
1: κάτι πρέπει να κάνεις, βρε παιδί μου. Δεν μπορείς να πετάς χαρταετό τέλη Σεπτεμβρίου και να λες οι Βρυξέλλες θα μου πούνε, όταν δεν έχεις κάνει την παραμικρή διαπραγμάτευση εδώ και έξι.
0: Θέλω και ένα σχόλιο σε ένα λεπτό για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, κυρία Λιακούλη, γιατί εσείς είχατε ζητήσει την παραπομπή του για κακούργημα. Εν τέλει, ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται από το Δικαστικό Συμβούλιο για πλημέλημα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι, ρωτώ το Πασόκ. Παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Λοιπόν, εγώ επειδή ήμουν και μέλος της προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Τριαντόπουλο, θέλω να θυμίσω δύο πράγματα. Καταρχήν, η Νέα Δημοκρατία ψεύδεται και μάλιστα ασύστολα. Λέει ψέματα ο δικαστής στο Δικαστικό Συμβούλιο και τώρα στο Ειδικό Δικαστήριο. Δεν το έκανε αυτό η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το έκανε το ΠΑΣΟΚ. Μαζί με τις ψήφους της αντιπολίτευσης ζήτησε τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Ένα το κρατούμενο. Η Νέα Δημοκρατία αναγκάστηκε να συρθεί πίσω από αυτή την απόφαση. Δύο. Ο κύριος Τριαντόπουλος δεν εξετάστηκε ποτέ από την προανακριτική επιτροπή. Με 178 λέξεις, ένα υπόμνημα που υποβίβασε και υποτίμησε βάναυσα το έργο της επιτροπής, δεν απάντησε απολύτως σε τίποτα. Τρία. Η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο έρχεται σε απόλυτη αντίφαση με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε ότι δεν υπάρχουν καν αποχρώσεις ενδείξεις. Ο κύριος Φλωρίδης, δε υπουργός δικαιοσύνης σήμερα, σας θυμίζω κύριε Ευγενίδη που έχετε καλή μνήμη, είστε έγκριτο.
0: Το είπα και στην εισαγωγή μου.
1: Έλεγε ότι είστε για τα μπάζα. Άρα είναι για τα μπάζα και οι δικαστές. Και οι δικαστές είναι για τα μπάζα που ασχολούνται με τον μπάζωμα. Και τρία. Η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου,
0: μάλιστα,
1: για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος δίνει, ανοίγει το δρόμο να διερευνηθεί ακριβώς το μπάζωμα για το οποίο το Δικαστικό Συμβούλιο έχει αποφανθεί σε αντίθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει συμβεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση, κυρία Λιακούλη. Να είστε καλά. Ωραία, καλή σας ημέρα.
1: Για τη φιλοξενία.
0: Πάντα με χαρά συζητάμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη ήταν μαζί μας, η τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ. Πήρα ένα λεπτό από την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το δελτίο των ειδήσεων. Ελπίζω να τα πεις ευσύνοπτα για να μην πάρεις ένα λεπτό από το Βαγγέλη Περί, γιατί τώρα αρχίζει η πραγματική ενημέρωση. Σας χαιρετώ. Τα λέμε αύριο στις 11. Γεια σας.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Έχεις γενέθλια?
4: Ναι.
3: Έφερες τούρτα?
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα κατοστήσεις?
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: Ότι η περιφέρεια δεν έχει δικαιοδοσία να δώσει κάποια εντολή για παρεμβάσεις στον χώρο και τόνισε ότι σχετικές εντολές δόθηκαν από τους υπηρεσιακά υπεύθυνους. Ο κύριος αγοραστός αρνήθηκε ότι ο εργολάβος έχει καταθέσει στις αρχές πως έλαβε εντολή από την περιφέρεια Θεσσαλίας για μεταφορά των χωμάτων από τον τόπο του δυστυχήματος. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα στην Κρήτη και την Εύβοια, ενώ τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι και αύριο. Συνελήφθη γνωστός δικηγόρος για λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιού του μετά από καταγγελία. Ο δικηγόρος συνελήφθη στο σπίτι του στη Βούλα και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να δικαστεί από το τριμελές εφετείο. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε καθώς ο δικηγόρος έκανε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok και ξέχασε ανοιχτό το μικρόφωνο. Απορρίφθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας το αίτημα της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας να κληθούν εξεταστούν ως μάρτυρες στη δίκη για τα Τέμπη ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ως προς το δεύτερο αίτημα της οικογένειας για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε, ωστόσο διέταξε την κατάσχεση της συσκευής. Στον διεθνή χώρο, λήξη συναγερμού για την πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το σήμα οφειλόταν τελικά σε συμπλοκή που σημειώθηκε εντός του αεροσκάφους μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη. Το σήμα προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς υπήρχαν φόβοι για αεροπειρατεία με μαχητικά της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας να απογειώνονται. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι ο ένας από τους δύο πιλότους να επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο με τον συγκυβερνήτη και τους επιβάτες να παρεμβαίνουν και να τον εμποδίζουν. Ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άφησε ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντι Μπέρναμ, δηλώνοντας ότι η συμφωνία για τον Brexit έχει προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Πέρης.
13: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Αιγάλεο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
8: Ειδικό δικαστήριο για τέος υφυπουργό θα γίνει πριν τα Χριστούγεννα, που θα είναι και χειμώνας και θα ταιριάζουν τα γουνάκια τα οποία τόσο πολύ μας έχουν λείψει. Τα θέματα δικαιοσύνης αναδείχθηκαν και σήμερα. Έχουμε γνωστό τηλεοπτικό δικηγόρο και υποψήφιο με το κόμμα Βελόπουλου, έλα δεν το πιστεύω, να πρωταγωνιστεί σε βίντεο που φέρεται να κακοποιεί το ανήλικο παιδί του, αλλά εκείνος το αρνείται και ισχυρίζεται πως ό,τι ακούγεται αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι αληθινός, με σάρκα, οστά και δάχτυλα, τα οποία δάχτυλα χαϊδεύουν την κονσόλα του ήχου και παράγεται ήχος. Έχουμε επίσης τη Χριστίνα Μούγιου να φαίνεται ηχητικά και το Βαγγέλη Περί στο μικρόφωνο. Έχουμε και το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, που από ό,τι φαίνεται αποτελούσε ασπίδα κατά των μεγάλων κακών που μπορούν να συμβούν σε κάθε άνθρωπο. Η λύση ήταν πάντα η πλασμαφαίρεση. Είχες ακμή, για παράδειγμα, πλασμαφαίρεση. Έβγαζες τρίχες στα αυτιά, πλασμαφαίρεση. Ήσουν γκέι, πλασμαφαίρεση. Δεν ήσουν γκέι, μήπως υπήρχε κίνδυνος να γίνεις.
15: Βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω, πόσο έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια.
16: Το κόστος των 6.000 ευρώ αποτρεπτικό για έναν μέσο άνθρωπο, με την 56χρονη όπως καταγγέλλεται να σκαρφίζεται διάφορους τρόπους για να τον μεταπισεί.
15: Επέμενε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ ψηλό φοβήθηκα, και ο λόγος που δεν το έκανα γιατί φοβήθηκα. Μου έδωσε μία θεραπεία για να χάσω κιλά. Έδωσα 1,5 χιλιάρικο. Βιταμίνες είναι, και μου τα παρουσίασε σαν ότι θα μου καθαρίζανε το αίμα και το ένα και το άλλο.
8: Με 6 χιλιάρικα, κάτσε ρε αδερφέ, δεν θα γινώσουν γκέι. Τώρα το έχεις βάλει σε αμφιβολία. Έχω κι εγώ φαρμακάκια, πιο φτηνά, αλλά θα αλλάξω το τιμολόγιο. Νοβοκαίνη. Κύριε Νίκο, Νίκο τον λέγανε το συγκεκριμένο.

0: Αυτό είναι αιώνια νεότητα.
1: 20 χρονών θα γίνεις και θα έχεις καρδιές. Κάνε μια νοβοκαίνη.
0: Μια που λέμε για την αιώνια νεότητα, όλοι συζητάνε για την αναβίση, έτσι. Πώς κρατιέται, τη δυναμική, πώς τριγύρισε, έκανε βόλτες από πάνω, κάτω, κατέβαινε, ανέβαινε. Και κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν από αυτά που οι άλλοι δεν μπορούμε να καταλάβουμε, λένε ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν συναυλία, ήταν τελετή. Τι τελετή, ρε, σατανισμού.
2: Πάμε στο πόστερ της συναυλίας. Το βλέπετε εδώ, σας το σχολίασα λίγο στην αρχή, και αριστερά βλέπουμε τον Μπάφομετ του Ελιφάζ Λεβί. Γράφει από κάτω Ελιφάζ Λεβί, εντάξει. Και από κάτω Solve et Coagula. Ωραία. Όχι το άλλο που είπε το post στην υπερπληροφόρηση. Στην πρώτη αυτή εικόνα, λοιπόν, η αισθητική και η στάση του σώματος της Άννας Βύση δημιουργούν μια πολύ χαρακτηριστική οπτική σύνθεση, η οποία παραπέμπει άμεσα σε γνωστά ερμητικά και απόκρυφα μοτίβα. Η τραγουδίστρια ποζάρει μπροστά από ένα επιβλητικό κόκκινο φόντο με μαύρα ρούχα και γάντια, δημιουργώντας έντονη αντίθεση που τραβάει την προσοχή. Είπαμε, μπορεί να γίνεται και για αισθητικούς λόγους, έτσι. Απλά εγώ αναλύω το συμβολισμό για να βγάλετε εσείς συμπεράσματα. Ο συνδυασμός του βαθιού κόκκινου με το απόλυτο μαύρο αποτελεί την κλασική παλέτα της σκοτεινής και gothic εικονογραφίας. Ενώ χρησιμοποιείται ευρέως και σε τάγματα και εσωτεριστικές παραδόσεις. Ναι. Όπως το γνωστό σύμβολο του Μπάφομετ και της Εκκλησίας του Σατανά, υιοθετήθηκε πολύ αργότερα, συμβολίζοντας την πρωτόγονη δύναμη, το πάθος και το μυστικισμό. Η στάση των χεριών της, αυτό, αποτελεί ίσως το πιο δυνατό σημείο αναφορά στην παράδοση του Μπάφομετ. Μπάφομετ κτλ. Όπως τον σχεδίασε ο Αλφόνς Κωνστάς, ο Ελιφάζ Λεβί. Το ένα χέρι είναι υψωμένο προς τα πάνω, ενώ το άλλο εκτείνεται προς τα κάτω, αναπαράγοντας την περίφημη ερμητική χειρονομία Solve et Coagula, διέλυε και συνέθετε, που συμβολίζει την ισορροπία μεταξύ των ουράνιων και των χθόνιων δυνάμεων.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Αυτός ο Μπάφομετ είναι ο ίδιος που έλεγε ο Άδωνης. Όπως καταλάβετε, ήταν μια σατανιστική τελετή με πολύ Μπάφομετ. Πολύ μιλάμε για Μπάφομετ. Έδωσε και πήρε.

0: Όλες οι εκπομπές της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, που αυτά έχουν γίνει πλέον ένα, σταμάτησαν για λίγο να ασχολούνται με το θάνατο, με τη δολοφονία, με το χαμό του Μαζονάκη και άρχισαν να ασχολούνται με τη Βύση. Και όταν λέμε ενημερωτικές εκπομπές, η κορυφαία ενημερωτική εκπομπή είναι αυτή που παρουσιάζει ο Γουμενίδης και οι υπόλοιποι.
1: Να σέβεσαι όμως και τον απλό κόσμο, τον άνθρωπο, τον μεροκαματιάρη, που τα 30 και τα 50 ευρώ μπορεί να του έλειψαν.
2: Χαίρομαι που με συμπληρώνει πάντα. Χαίρομαι που με συμπληρώνει.
3: Η κυρία Βύση στην πορεία της τόσα χρόνια έχει δείξει ότι δεν σέβεται τον απλό κόσμο ή τους θαυμαστές της.
2: Καλά, εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι δεν υπήρχε κανένας θαυμαστής.
3: Αν υπήρχαν κάποιες αστοχίες, φαντάζομαι, κυρία Καλύβα, ότι ο σκοπός της Άννας Βύση δεν ήταν να ταλαιπωρήσει τους θαυμαστές της.
2: Τα λέει ο Τάσος Ντούγκας που βρέθηκε και εκείνος. Συναυλία.
1: Εσύ που βρέθηκε, Τάσο, πού ήσουν, ήσουν στη συναυλία, γιατί κάτι πήρε το μάτι μου. Κάτι
3: ναι, ήμουν στη συναυλία. Ναι, και τι
1: ήσουν.
3: Ήμουν
1: κανονικά του ίδιου. Στα VIP.
3: Όχι, δεν ήμουν στα VIP. Το εισιτήριό μου και στο έδειξα, Άρια.
1: Όλοι όσοι παρευρέθησαν στα VIP δεν ήρθαν.
3: Δεν ήμουν στα VIP. Σου απαντάω λοιπόν.
1: Τα κακοσκήμενα. Γιατί προφανώς οι γνωριμίες σου λειτουργήσαν ως φήμωτρο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λειτουργήσαν οι γνωριμίες σαν φήμωτρο. Τι ωραία που τα λέει η Άρια, ρε παιδιά. Αλλά όλοι το λένε, τα λένε ωραία από την εκπομπή. Και όντως χρειάζεται λίγο σεβασμός. Respect, όπως λέει και η Άρια.

0: Τι ωραία που τα λέει η Αρίθα Φράγκλιν. Θα είχαμε μια πολιτικό έτσι, όπως είναι η φωνή της Αρίθας και λέει αλήθειες, να λέει και εκείνη. Α, έχουμε βέβαια, έχουμε την κυρία Λατινοπούλου. Βγήκε στην εκπομπή του Sky, ήτανε κούκλα. Τα υπόλοιπα εντάξει συζητώνται.
1: Μια κυβέρνηση με στελέχη της όπως του κύριου Κουνκουδίνα, ο οποίος βγαίνει και μας λέει, άμα δεν έχετε 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη και καύσιμα, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Απ' την άλλη να μας λέει, να ορίστε, δείγμα είναι, έχει κίνηση η Συγκρού, άρα λοιπόν έχει λεφτά ο Έλληνας.
2: Απ' την άλλη έχουμε και εσείς λέγατε για τη γιαγιά. Μας είπατε για τη γιαγιά που φλέκατε σπίτι και που σας έδινε να πάτε με το λεωφορείο.
1: Πάτε να σταματήσουμε τώρα αυτό, όχι.
2: Τα ξέρουμε αυτά.
1: Πάμε τώρα στον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος βγαίνει και μας λέει
2: ότι είναι κακομοίριδες
1: για αυτοί που ψηφίζουν άλλα κόμματα.
2: Κάνατε ολόκληρη περιοδία προεκλογική σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μας λέει μίζερους. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μας λέει μίζερους. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και να είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Και τα τρόλ της υπόγας του Μαξίμου βγαίνουν και λένε ότι η συναυλία της Αναβίση ήταν γεμάτη, είχε κόσμο. Άρα μια χαρά έχει λεφτά ο Έλληνας.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε παιδιά, θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για τις γιαγιάδες και βάζετε και στη μέση την Αναβίση. Καταλαβαίνετε, μπορεί να γίνει καμιά παρεξήγηση. Άλλη συζήτηση μία, να το διαχωρίσουμε κι άλλη ή άλλη. Να και ο Καρβέλας, όλα δένονται. Και αυτός για τη γιαγιά τραγουδάει.

0: γιαγιάδες, παππούδες, όλοι. Είχα διαβάσει ότι στις 27 του Σεπτεμβρίου θα έχουμε εκλογές. Πέρασε 27 Σεπτεμβρίου και εκλογές δεν είχαμε. Έχουμε μαζί μας όμως τον κύριο Ποσειδώνα, ο οποίος ξέρετε ότι είναι και υποψήφιος με το κόμμα Βελόπουλου. Πώς ήταν με το κόμμα Βελόπουλου ο δικηγόρος που ψέματα λένε ότι υπάρχουν κάτι ηχητικά με το παιδί του που δεν του φερόταν πολύ καλά. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος, ο Ποσειδώνας, υποψήφιος, να του δώσετε την ψήφο σας, μας ετοιμάζει ότι θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Πάντα κάτι ξέρει αυτός.
1: Τον Οκτώβριο έχουμε εκλογές. 100%. Ο Μητσοτάκης θα κατεβάσει συνταγματική αναθεώρηση. Θέλει 180 ψήφους για να την περάσει. Δεν θα τις πάρει. Οπότε αναγκαστικά, βάσει του εκλογικού νόμου, θα πρέπει να κάνει εκλογές. Δεν θέλει να φανεί ότι παραιτείται. Οπότε θα το κάνει έτσι. Θα χρησιμοποιήσει τη συνταγματική αναθεώρηση ώστε να φανεί ότι τον ρίξανε γιατί δεν την ψηφίσανε για την πολίτευση.
2: Όλα τα ξέρω εγώ!
0: Όλα τα ξέρει ο άνθρωπος. Τον καλούνε μάλιστα στα κανάλια για να κάνει αναλύσεις. Τον Ποσειδώνα που ακούσατε. Με ποια ιδιότητα θα πείτε? Του ξέρω όλα.

0: όλοι ακόμα κι η μαμά του.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
4: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
3: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
5: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
3: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
6: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
4: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
3: Star News. Ειδήσεις μαζί.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο. Email onair@alfaradio989.gr και Viber 6-9-47-9-89-9-89. Και επικοινώνεις μαζί μας ο Στάθης. Καλά, άσε το Στάθη, θα το πω μετά. Γιατί πριν έχει προλάβει ο Σπυρίδωνας και έχει στείλει καμιά πενταριά μηνύματα και λέει μπάφο μέτρη, τώρα κατάλαβα τι πίνει. Δεν σε καταλαβαίνω μερικές φορές. Το άλλο πάλι μου φάνηκε, λέει, ότι ψιλογέλασες όταν είπες σοβαρή την εκπομπή του Γουμενή. Δεν είναι ωραίο να ξέρεις. Κάνεις μεγάλο λάθος. Συγγνώμη καθόλου. Μπορεί κάτι αστείο να συνέβη, αλλά είναι άσχετο με το ύφος και την ποιότητα της συγκεκριμένης δημοσιογραφικής ομάδας και της εκπομπής γενικότερα. Και φτάνουμε στο Στάθη, ο οποίος λέει για το θέμα της γιαγιάς θα τέριαζε το «Η γιαγιά μας πέθανε καλύτερα». Άκουες πως, Στάθη. Δηλαδή σε εμάς τώρα άρχισε να τα πεις αυτά. «Η γιαγιά μας πέθανε» είναι ένα τραγούδι των Νοστράδαμος που ξεκινάει «Θα ήθελα να μου βασιλιάς, τα παραμύθια της γιαγιάς» κλπ. Και το «Η γιαγιά μας πέθανε» το λέει μετά από 6 λεπτά. Δηλαδή, αν ήταν να βάλουμε ένα τραγούδι για να ακούσουμε το «Η γιαγιά», τη λέξη ότι πέθανε και περιμέναμε 6 λεπτά, δεν αξίζει τον κόπο. Έχουμε τόσα σπουδαία να πούμε. Μπορεί να μην έχουμε και πολύ σπουδαία, αλλά έχουμε σπουδαίους δημοσιογράφους μαζί μας. Αυτοί θα τα πούνε. Έχουμε τον Άρη Πορτοσάλτε. Δεν πιστεύω να καταλήξει πάλι από όπου και να αρχίσει τον Αλέξη. Για να δούμε.
10: Δεν πώς. Είπε η Φόντερ Λάιεν στο σπίτι σας.
11: Ναι.
10: Είπε στο κτίριο το δημόσιο. Όσο μπορείτε,
11: σβήστε τα φώτα.
10: Σβήστε τα φώτα. Μην τα αφήνεις έτσι.
12: Ναι,
10: μην,
12: αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος.
10: Το σαχούρι, δηλαδή.
12: Λέω, αυτή είναι η καρδιά του προβλήματος, γιατί μέχρι τόσο
10: δεν
12: διάστημα μιλάμε για τον κόσμο.
10: Πρέπει,
12: τι θα κάνουν οι κυβερνήσεις για τον κόσμο.
10: Ωραία, ωραία. Θα έρθει ο Αλέξης να αλλάξει την Ευρώπη.
12: Τι σχέση έχει ο Αλέξης με τον Αλέξη.
10: Αν δεν αρέσει η Φόντερ Λάιν και το Συμβούλιο σήμερα.
12: Θα φέρουμε τον Αλέξη.
10: Θα κάνουμε τον Τζίπρα. Το 15
12: δεν ακούγεται να μιλάτε όλοι μαζί.
9: Ρε εσύ Άρη, συγγνώμη, δηλαδή ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη Φόντερ Λάιεν και καταλήξαμε στον Αλέξη.
13: Άρη, βλέπω ένα σαλιγκάρι. Τις κεραίες του κουνάει και το σπίτι του φοράει.
9: Είναι σαν να ξεκινάμε να μιλήσουμε για τον Πορτοσάλτη και να μιλάμε για ένα σαλιγκάρι. Μόνο και μόνο επειδή έχει την κατάληξη, την γνωστή, το Άρη.

0: αυτή που είναι μεγάλη μορφή, να βγάλουμε το καπέλο στον Αλέξη, τον οποίο τον ανέφερε και ο Πορτοσάλτη προηγουμένως. Μπράβο που τη βρήκε, είναι η κυρία Αντωνοπούλου. Την έχουμε μαζί μας, έχουμε συνδεθεί και τη βλέπουμε και στην οθόνη. Μπροστά της έχει κάτι χαρτιά, γιατί όταν θέλει να μιλήσει πρέπει να τεκμηριώσει αυτά που λέει. Κυρίως τα οικονομικά μεγέθη, γιατί μπορεί να μην τα ξέρει η γυναίκα, λογικό είναι, τώρα βγήκε στο κουρμπέτι. Κοιτάς λοιπόν συνέχεια τα χαρτιά της και δίνει απαντήσεις για τα θέματα που απασχολούν εμάς, δηλαδή τα οικονομικά. Πού θα βρει λεφτά το κόμμα του Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε, προκειμένου να περάσουμε καλά και να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Θα τα βρει φορολογώντας τους πλούσιους. Ποιους?
1: Τι άλλο λέμε? Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μία πατριωτική εισφορά η οποία ουσιαστικά θα ενισχύσει το κράτος σε σχέση με την νεολαία και σε σχέση με την παραγωγική αναστροφή, σε σχέση, ξαναλέω, με επίκεντρο την νεολαία και τους νέους ανθρώπους.
2: Δηλαδή, πώς θα ενισχυθεί
1: λοιπόν
2: η νεολαία?
1: Είναι κάτι
2: Πώς θα ενισχυθεί η νεολαία?
1: Τι εννοείται?
2: Λέτε να επίκεντρο την νεολαία, δηλαδή παίρνετε αυτά τα λεφτά και τα δίνετε στην νεολαία πώς?
1: Οι πολιτικές που έχουμε σχεδιάσει είναι με επίκεντρο την νεολαία, μία νεολαία που έχει ζήσει μέσα στην πολυκρίση, μία νεολαία η οποία έχει, νεολαία ενώ δεν είναι μόνο αυτό που ζούμε σήμερα, την νεολαία που είναι σήμερα, ενώ ότι νέες γενιές, η νέα γενιά που έχουμε τώρα και οι νέες γενιές, ναι, οι οποίες έρχονται, οφείλουν με έναν τρόπο να ζήσουν καλύτερα. Αυτό για να γίνει πρέπει από τη μία, όπως πάμε στο πρόγραμμά μας, παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Από εκεί και πέρα λέμε ότι η πατριωτική εισφορά θα είναι το κομμάτι εκείνο των πολύ πολύ πολύ πλούσιων Ελλήνων, το οποίο θα μπορέσει να ενισχύσει περαιτέρω πολιτικές που σχετίζονται και με επίκεντρο της νέας γενιάς.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ ωραία και πολύ σαφής η κοπέλα. Τι άλλο να πει? Το σχέδιο το ανέπτυξε. Να σταματήσει η φτώχεια επιτέλους. Να σταματήσουν τα σπίτια. Να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν νερό. Το οποίο το ιδιωτικοποιούν. Τέτοιες ιστορίες. Να σταματήσουν επιτέλους. Αυτό το τραγούδι να μην το καταλαβαίνει κανένα τι εννοεί.

0: πατέρας μια στιγμή χωρίς δουλειά.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Πρέπει επίσης να ξέρεις ότι ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Να γνωρίζεις ότι η Χριστίνα Μούγιου είναι στην επιμέλεια των ηχητικών. Και η αισθαντική φωνή που ακούγεται είναι ο Βαγγέλης Περής. Είμαστε ήρεμοι. Αντιθέτως, ο Λιάγκας δεν είναι ήρεμος, είναι εξοργισμένος. Είναι εξοργισμένος με το γνωστό θέμα της νηπιαγωγού. Όπως ξέρετε, μία νηπιαγωγός άρχισε να φωνάει στα παιδιά, δημιουργήθηκε θέμα, την πλακώσανε στο ξύλο. Εμείς στην τηλεόραση πάντα πρέπει να πάρεις μία θέση. Δηλαδή, δεν μπορεί να πεις ότι έχουν λάθος και οι δύο, και η νηπιαγωγός, αλλά και οι άλλοι που πήγαν και τη στείλανε στο νοσοκομείο, έτσι. Είναι σε σοβαρή κατάσταση από ό,τι λένε. Όχι. Πρέπει να διαλέξεις κάποιον και να τα βάλεις με αυτόν ο οποίος το βλέπει το πράγμα και λίγο διαφορετικά.
4: Όταν ναι. Στην αυλή που την βλέπει και η γειτονιά γύρω-γύρω ουρλιάζει σαν ιστερική και βρίζει χυδαία τα παιδάκια και τα σπρώχνει, πού να ξέρω εγώ τι μπορεί να κάνει μέσα στην τάξη.
5: Ωραία.
4: Που δεν τη βλέπει και κανένας.
5: Μπορώ να σας πω την άποψη της πολιτείας.
4: Παρακαλώ.
5: Εμείς λοιπόν έχουμε ενημερώσει τον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών,
4: ναι,
5: κατά παντός υπευθύνου, τον εισαγγελέα ανηλίκων κατά παντός υπευθύνου.
4: Ναι.
5: Έχουμε δώσει ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε να επιρρύψουμε ευθύνες σε κάθε πλευρά. Γιατί έτσι μια οργανωμένη πολιτεία πρέπει
4: κύριε
5: να
4: είναι. Κύριε Αναστασόπουλε, η ευθύνη σε αυτό που τη χτύπησε είναι δεδομένη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι προφανές, δεν πρέπει να χτυπάμε ανθρώπους. Πάμε τώρα στο σημαντικό όμως. Πάμε στο σημαντικό όμως τώρα. Η κυρία αυτή έχει πάρει το πράσινο φως από την πολιτεία να διδάσκει παιδάκια. Σε αυτό το παράδειγμα βίντεο το οποίο λέτε, φαίνεται ότι δεν είναι ικανή να διδάσκει παιδάκια. Διαφωνείτε εσείς αυτό?
5: Όταν λοιπόν, προσέξτε, η ΕΔΕ αποδείξει, θα ληφθούν τα κατάλληλα.
4: Αφήστε την ΕΔΕ. Εσείς που είδατε το παράδειγμα αυτό το βίντεο, τι λέτε? Αφήστε την ΕΔΕ. Εσείς που είδατε αυτό το βίντεο, τι λέτε? Κύριε Αναστασόπουλε, τώρα εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα, δεν σας θυμάει θέση. Δεν σας θυμάει στάση σας, τα ξέρετε. Δεν σας θυμάει στάση σας. Γνώμη μου. Και πετάξτε.
5: Εσάς δεν σας θυμάει, κύριε.
4: Γνώμη μου είναι, κύριε.
5: Κύριε,
4: είναι γνώμη μου. Θα τη λέω. Πληρώνομαι και να λέω τη γνώμη μου. Εσύ με πληρώνεις.
5: Που είναι στην τάξη που έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία.
4: Πού προσφέρει, μωρά? Πού προσφέρει? Βρίζει και λέει τα παιδιά τα κάνετε σκατά εδώ στα παιδάκια. Λέει στα παιδάκια τα κάνετε σκατά. Στα παιδάκια.
5: Εσείς κάνετε ένα λαϊκό δικαστήριο. Λιδωρείτε την πολιτεία.
4: Ό,τι θέλω κάνω. Κανένα λαϊκό δικαστήριο. Αναδεικνύουν τα λαϊκά στήματα. Ακούστε, κύριε Αναστασόπουλε. Σταματήστε την επίγραφη όλη. Δεν γίνεται κανένα λαϊκό δικαστήριο. Δεν έχει βγάλει ποτέ απόφαση η τηλεόραση. Η τηλεόραση οφείλει να αναδεικνύει τα κακό σκήματα. Η τηλεόραση. Βεβαίω θα κάνω την πολιτεία. Αυτό είναι ο ρόλο του δημοσιογράφου.
5: Να εγκαλεί
4: την πολιτεία και να την κρίνει.
5: Και προσπαθεί να βγάλει
4: την
5: πολιτεία.
4: Ευχαριστώ πολύ. Δεν τον θέλω, αλλά κλείστε τον. Τέλο. Αν είναι δυνατόν.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
3: Μην το τσαντίζετε, ρε παιδιά. Τώρα είναι και σε ηλικία που πρέπει να προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Ηρέμησε, Γιώργο μου. Ξέρω εγώ να τον ηρεμώ. Να τον πω, Γιωργάκη.

0: έτσι. Θα τσαντιστώ και εγώ τώρα. Και όταν τσαντίζεσαι, χρειάζεσαι ένα βιοκεντρικό μηχανό, κβαντικό μηχάνημα για να σε φέρει στα ίσα σου. Ένα τέτοιο λέει μηχάνημα ότι έχει Καρτιανού αληθεύει, αλλά ξέρω. Δεν ρωτάμε κάποιον υπεύθυνο.
1: Η κυρία Καρτιανού, το μηχάνημα αυτό που βρέθηκε χτύπησε κόκκινο, δηλαδή με τη μέθοδο από τη, αυτή που ναι, γίνεται πλέον στα ιατρία.
2: Στη διαφήμιση.
1: Είναι ένα μηχάνημα ακριβώς. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που είναι μια μέθοδος που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, όπως τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κλπ. Τώρα βέβαια αυτό το μηχάνημα, επειδή η κυρία Καρτιανού είναι και παιδίατρος, σε ένα παιδάκι τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί.
3: Όχι, ιατρικά αυτό το μηχάνημα το παραδέχεστε, δηλαδή.
1: Αγορεύεται, όχι. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω γιατί η κυρία Καρτιανού το χρησιμοποιεί. Δεν ξέρω πώς το έχει δηλώσει για να πάρει αυτό το μηχάνημα. Πρέπει πάνω απ' όλα να δηλωθεί, να πάρει την άδεια και μετά να δουλεύεις με το μηχάνημα.
0: Στο μεταξύ, το ακούσαμε. Χτες μας λέγανε ότι η σχετική εφαρμογή χτύπησε κόκκινο. Σήμερα ότι χτύπησε κίτρινο και θα δούμε αν ισχύει ή όχι. Έλα ρε παιδιά. Πρώτα φίλε για να μάθεις. Υπάρχουν όμως και γιατροί και γιατρέσες που αξίζουν κυρίως οι δεύτερες την προσφώνηση. Γεια σου πριγκιπέσα γιατρέσα.

0: εντάξει, δεν καταλαβαίνω και φαντάζομαι ότι και εσείς το ίδιο δεν καταλαβαίνετε. Γιατί πάμε στους γιατρούς, μηχανήματα, μπορεί να μας κοροϊδεύουν, μπορεί και όχι. Τη στιγμή που υπάρχουν λύσεις που μπορούμε να τις χωρέσουμε, πώς να σου πω, στο μπάνιο μας, στην τσέπη μας. Και δεν χρειάζονται μηχανήματα, τίποτα. Φτάνει μια οδοντόβουρτσα. Γιατί υπάρχουν κάτι οδοντόκρεμες που είναι ευλογημένες, είναι του Αγίου Όρους. Και αυτές πρέπει να τις χρησιμοποιούμε για, γενικότερα για την υγεία μας. Και να αποφεύγουμε, το ξέρετε αυτό, εντάξει, οι κανονικές οδοντόκρεμες από τι γίνονται, από απόβλητα και πετρέλαια. Ας ακούσουμε ένα πολιτικό αρχηγό.
1: Οδοντόκρεμα από το Άγιον Όρος. Πραγματική οδοντόκρεμα, όχι τα παραμύθια που σας ταΐζουν οι άλλοι. Όχι χημεία. Όχι πρόβλημα στην υγεία των παιδιών μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πολλές φορές μιλήσει για την κακή ποιότητα της οδοντόκρεμας. Το ξαναλέω. Και όταν λέμε φθόριο, γιατί όλες σχεδόν οι οδοντόκρεμες έχουν φθόριο. Θα σας διαβάσω λοιπόν μέσα από την έκθεση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας τι σημαίνει το φθόριο, για να ξέρετε φίλες και φίλοι, τι δίνουμε στα παιδιά μας. Το φθόριο είναι παράγωγο από τα πυρηνικά. Το ξέρεις αυτό εσύ, ρε γίγαντα? Παράγωγο των πυρηνικών. Κατάλοιπο των πυρηνικών. Και θα σας πω και κάτι άλλο για να καταλάβετε, και θέλω λίγο μακριά το πλάνο, γιατί εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος μαζί σας. Ποιες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας οδοντόκρεμες που κυκλοφορούν και στην Ελλάδα κηρύχθηκαν επικίνδυνες. Μακρινό πλάνο. Εδώ. Μερικές από αυτές είναι οι γνωστές που έχουμε όλοι σπίτι μας. Και επικίνδυνες.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το φθόριο παράγεται από τα πυρηνικά. Βεβαίως αυτό που είπε για το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι μαϊμού όλο, από την αρχή μέχρι το τέλος.

0: Αναφέραμε από τα προϊόντα Βελόπουλου μόνο τις οδοντόκρεμες Αγίου Όρους. Είναι λάθος μας, υπάρχει μεγάλος κατάλογος. Τον έχει φέρει το κατάλογο η κυρία Λατινοπούλου, φαντάζομαι όχι για καλό λόγο. Γιατί αυτοί μεταξύ τους κάτι δεν συμφωνούν, κάτι διεκδικούν, έχουν την ίδια πελατεία. Τι συμβαίνει, αλλά ας ακούσουμε τον κατάλογο των προϊόντων.
1: Ποιος βγαίνει και λέει, έχουμε εδώ πέρα, έχω μια λίστα που αποδεικνύει ότι είναι συνειδητός ψεύτης. Βυζαντινών. Βυζαντινών. Για μύκητες και φλεγμονές. Ανθρωπών. Για αρθρώσεις. Απαλυντικών. Για μυϊκούς πόνους και αφιένα. Απελευθερωτικών, αυτό πρέπει να είναι το καλύτερο. Λοιπόν, για ρευματισμούς. Κρέμες για ρευματισμούς, να έχει ο άλλος να πονάει, να έχει ρευματισμούς και να του δίνει το απελευθερωτικόν. Το διανοείστε. Σκευάσματα για Αλτσχάιμερ. Έβγαινε και έλεγε στις τηλεπολίσεις του: τέρμα η κατάθλιψη, η άνοια του Αλτσχάιμερ. Υπάρχει λύση. Στην άνοια. Το συνειδητοποιείτε. Στην άνοια. Στην άνοια έβγαινε και έλεγε ο άνθρωπος αυτός: πάρτε τα ματζούνια αυτά που έδινε για την άνοια, να λύσετε την άνοια. Αντί να πάμε στα φάρμακα δηλαδή και στην επιστήμη και στους γιατρούς, ο άνθρωπος αυτός έβγαινε ανερυθρίαστα και πουλούσε ματζούνια για την άνοια.
2: Δεν
1: σκευάσματα για την κατάλληλη, δεν είναι φυλακή.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι της ήρθε τώρα αυτό με τη φυλακή? Να σου πω κάτι. Και στη φυλακή να πει ο Βελόπουλος, θα βγάλει το φυλακιστικό. Θα το παίρνεις και θα λύνονται όλα τα προβλήματά σου. Δεν σε νοιάζει πώς θα φας, πού θα κοιμηθείς. Όλα λυμμένα, φυλακιστικών.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφήν. Και μας στείλατε μηνύματα λακωνικά στο 212-212-4800. Μπορείτε να πάρετε, που είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, να πείτε και εσείς ό,τι θέλετε. Έχουμε το email onair@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Και λέγαμε τα μηνύματα είναι λακωνικά. Η Τιτίκα, για παράδειγμα, στην Ελμίνα και λέει «Χάι». «Χάι». Ο Γιάννης λέει «Αποφυλακίστηκαν». «Αποφυλακίστηκαν». Και ο Δημήτρης μας λέει «Τι άλλο θα ακούσουμε». «Πολλά θα ακούσουμε». «Και πολλά θα δούμε». Μερικά γίνονται για καλό σκοπό και θα πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Κασελάκη. Ο αγαπημένος μας ο κύριος Κασελάκης. Ο οποίος βγήκε στην τηλεόραση, αλλά όχι σε πολιτική εκπομπή, εδώ σε θέλω. Πήγε στο Castle Trust. Επαναλαμβάνουμε, για καλό σκοπό.
6: Είμαι ο Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του Κόμματος Δημοκράτες. Έρχομαι στο Castle Trust να προσφέρω αντικείμενα της μητέρας μου για έναν εξαιρετικό σκοπό.
7: Κοντά μας ο Στέφανος Κασελάκης, σας καλωσορίζω.
6: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα.
7: Ποια είναι η σχέση σου με αυτά τα συγκεκριμένα? Είναι δικά σου, είναι της οικογένειάς σου? Πώς τα βρήκες, τι είναι αυτά?
6: Είναι της μητέρας μου.
7: Μάλιστα.
8: Για πάμε να εξερευνήσουμε μαζί τι είναι τα αντικείμενα που μας έφερε ο Στέφανος Κασελάκης. Το σετ που μας έχεις φέρει είναι πάρα πολύ ωραίο. Το συγκεκριμένο της Mapping and Web, επειδή είναι σε κουτί. Οτιδήποτε είναι σε κουτί.
7: Έχει προστάμενη αξία.
8: Πάμε να δούμε το πιο σημαντικό. Αν είναι ασήμι ή αν δεν είναι. Γιατί αν είναι ασήμι, αλλάζουν τελείως τα δεδομένα, επειδή η τιμή του ασημίου έχει ανέβει και αυτά έχουν και ένα βάρος.
7: Ορίστε, λοιπόν, κύριε εκτιμητά μου.
8: Έχει τις φραγίδες Mapping and Web και γράφει ότι είναι plate, που σημαίνει ότι είναι πάργυρο. Δεν είναι ασήμι, είναι διάφορα υλικά που έχει και λίγο ασήμι. Η εκτίμησή μου, Στέφανα, είναι 1000 ευρώ.
9: Θα ξεκινήσω λοιπόν με 250 ευρώ.
10: Στην τελική προσφορά που θα πάρει, Στέφανε, εγώ θα βάλω προς το σωματείο για την κίνηση που έκανε, θα βάλω 200 ευρώ.
11: Εγώ 200 ευρώ για το σκοπό αυτόν.
12: 300.
13: 400 ευρώ.
9: 500 ευρώ.
12: Θα προσφέρω και εγώ 200 ευρώ στο σύλλογο, εκτός Δημοπρασίας.
9: Σου δίνω την εκτίμηση για να τελειώνουμε και θέλω να μου πεις αν έχουμε συμφωνία.
6: Έχουμε συμφωνία.
10: Μπράβο.
6: Και
10: μπράβο.
6: Για να είμαστε...
7: Μπράβο.
6: Θα δωρήσουμε λοιπόν 2.000 ευρώ στο γίνε άνθρωπος, εκ των οποίων είναι 250 φορές το 3, 1.000 ευρώ από σένα και 250 από μένα.
12: Φανταστικά.
5: Είπαμε ότι έγινε για καλό σκοπό και μαζεύτηκαν 2.000 ρικάκια. Τέλεια. Έχει βγει τώρα στη γύρα ο Παλιατζής και μαζεύει και αυτός για καλό σκοπό. Θα ήθελα να πάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί για κάτι να δώσουν. Και αυτοί οι βουλευτές που προσφάτως μας απασχόλησαν να πάνε προσφέρουν το

0: φιλιά.
1: Πλάκης Τζορντανέλη. Τι κάνει χρόνια αυτή τη δουλειά, καμιά πενταριά.
0: Δεν περνώ δυο φορές. Μασκαράδικες στολές.
1: Αυτά παίρνουν παλιά οι παλιατζίδες. Μασκαράδικες στολές τώρα παίρνουν καλώδια. Θα δει και αν μην τους τα δώσει, τα παίρνουν.

0: Όλοι αγοράζουν, όλοι πουλάνε. Η Τούνη πουλάει κρουασάν. Έχει ανοίξει ένα σχετικό κατάστημα στο Παρίσι, παρακαλώ. Το οποίο είπε ότι κλείνει για τρεις μέρες. Τρεις μέρες για να αλλάξει, λέει, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες, γιατί η πελατεία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό είπε η Τούνη. Θα πιστέψουμε εμείς την Τούνη που είναι δικό της στο μαγαζί, ή το Λιάγκα που ξέρει περισσότερα?
1: Μάθαμε ότι η Ιωάννα Τούνη το κλείσε. Και καλά για ανακαίνιση. Σε μια εβδομάδα.
2: Για αναβάθμιση, για upgrade. Είναι περίεργο δύο εβδομάδες μετά. Τα εγγένεια, ας πούμε, έγιναν πριν δύο εβδομάδες.
1: Και να φανταστείτε, σκέφτηκε μόνο ότι θα πάει ο Μητσοτάκης. Δεν πήγε καν ο Μητσοτάκης. Και μόνο στη σκέψη.
3: Έλα, ρε,
1: και μόνο στη σκέψη ότι θα πάει ο Μητσοτάκης, σε μια εβδομάδα το κλείσε για ανακαίνιση.
2: Εγώ ξέρω.
3: Σε 20 μέρες, 9 Σεπτεμβρίου ήταν εγγένεια. Σε 20 μέρες για να κλείσει το μαγαζί δεν δουλεύει. Άγιο. Όλα τα άλλα.
1: Εάν το μαγαζί πήγε άκλαστο, λέω αν. Και το έκλεισε σε μια εβδομάδα, δείχνει ότι έχει γρήγορα ανακλαστικά και μπράβο της μαγιά της.
3: Αυτό ναι.
1: Πάντως, κοιτάξτε τη λέει, σας ευχαριστούμε για όλη την αγάπη. Ήταν περισσότεροι από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε τον πύχη. Το Fat Trap θα παραμείνει κλειστό για λίγες ημέρες, όσο εμείς ετοιμάζουμε τα πάντα. Ναι. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με τα αγαπημένα μας κουρασάκια.
4: Θα δίνει και σοκολατούχο γάλατο.
3: Δεν κλείνει για να αλλάξει μενού, λοιπόν. Κάτι άλλο είναι. Δεν την κλείνει για να αλλάξει μενού.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πώς θα είναι τώρα τα ηλίσια παιδεία για τρεις ολόκληρες μέρες χωρίς τη μυρωδιά από το κουρασάν της Τούνη?

Champs-Élysées. MT, έτσι υπογράφει. Τα τραγούδια λέει αυτά τα άκουγα όταν ήμουν στο γυμνάσιο. Τώρα έχω κάτι μυοσκηνωτικά. Αν έπαιρνε τα κρουασάν τη Τούνη, θα ήσουν μια χαρά. Κανονικά θα πρέπει να έχει μυοσκελετικά, όπως τα λες, και η Βύση. Είχε μυοσκελετικά, όχι. Θα μου πεις, αυτή είχε κάνει τη συμφωνία που λέγαμε προηγουμένως.

0: Ποιο Τζον Ντασέν που ακούμε τώρα. Σαν τη Βύση τίποτα. Ήταν υπερθέαμα αυτό που παρακολουθήσαμε και είχαν, άκου να δεις, είχαν κάτι βραχιολάκια. Το οποίο το έχουν σε όλες τις συναυλίες πλέον. Που σχηματίζουν διάφορα φωτεινά, φωτεινούς πίνακες από τους ίδιους τους θεατές. Τζάμπα στο δίνουν. Αλλά από τη στιγμή που αυτά έχουν ευλογηθεί από τη φωνή της Βύση, πήρανε αξία. Πόσο μπορεί να κάνει ένα πλαστικό βραχιολάκι το οποίο πλέον ούτε καν εκπέμπει φως. Καμπόσα.
1: Τα βραχιόλια που μοιράστηκαν δωρεάν στους θεατές της συναυλίας της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ εμφανίστηκαν προς πώληση στο Vinted με ορισμένους πολιτές να ζητούν έως και 50 ευρώ για το καθένα. Τα βραχιόλια είχαν δοθεί κατά την είσοδο σε όλους τους θεατές και ήταν μέρος του θεάματος. Στη διάρκεια της συναυλίας αναβόσβηναν συγχρονισμένα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα στις κερκίδες και την αρένα. Λίγες ώρες μετά το τέλος της βραδιάς όμως, άρχισαν να εμφανίζονται αγγελίες μεταπόλησής τους. Οι τιμές, που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν τα 50 ευρώ, προκάλεσαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι θεατές τα είχαν παραλάβει χωρίς χρέωση.
0: Είναι κομμάτι της παράδοσής μας, της λαϊκής μας παράδοσης. Αυτή η σύνδεση με τα βραχιόλια. Και ακούμε τώρα μια τραγουδίστρια της ίδιας εποχής, τη Σοφία Βέμπο, που τραγουδάει για τα βραχιόλια και τον ήχο που κάνουνε. Και ήταν και πιο φτηνά τότε. Ήταν και ασημένια.

Είναι ένα μήνυμα που λέει μη συγχέτε την εποχή της Βέμπο με τη Βύση. Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Απλώς είναι από Β και οι δύο τραγουδίστριες. Η Κάλλη ρωτάει τι πίνουμε και δεν μας δίνεται. Και δεν το δίνουμε. Λάθος. Υπάρχει και το δίνουμε. Μερικά μηνύματα που στέλνετε, τώρα το καταλαβαίνω, δείχνουν έλλειψη σεβασμού. Και έτσι δεν πάμε προς τα παιδιά. Πρέπει να σέβεται ένας τον άλλον. Όσοι κάνουν εκπομπή να σέβονται τους ακροατές. Οι πολι...

0: Μαράκι.
1: Όχι να αναγκαλιά όλη μέρα με τον καμένο, να του έχει δώσει Υπουργείο Άμυνα τα παίζει
2: Βούλτε,
1: και να βάζει τη στολή παραλλαγή λε και πάει στον πόλεμο. Λοιπόν, δεν σα βολεύουν αυτά. Θέλω να πω το εξή: τα μέτρα θα ανακοινωθούν. Γιατί δεν διακόπτεται.
3: Ένα λεπτό, κύριε Παλατσούκα, αφήστε να μιλήσει. Ένα λεπτό. Αφήστε να μιλήσει.
1: Εγώ βγάζω ένα συμπέρασμα. Γιατί στο τέλο τη ημέρα κάποιο πρέπει να κυβερνήσει και τη χώρα. Δεν σταματάει.
3: Ελάτε.
1: Εντάξει. Τέτοιο θράσο από αυτά τα παιδιά. Ένα
3: αφήστε να ολοκληρώσει για να κερδίσει τον χρόνο.
1: Δεν σέβονται τίποτα.
3: Αφήστε να ολοκληρώσει για να κερδίσει τον χρόνο.
1: Ακούστε με.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
5: Θέλω να τα πω.
6: Ωραία, αφήστε το κορίτσι να τα πει. Θέλω να τα

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τέσσερις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για το πετρέλαιο, κίνηση σε επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση του καθεστώτος αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Επιπλέον, τίθεται αυστηρότερη όρη στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση σε περίπτωση που παραβιαστεί η συμφωνημένη ρύθμιση. Μιλώντας για την ενεργειακή κρίση, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Ο κ. Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup, προκειμένου τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τα στελέχη της κυβέρνησης και τους βουλευτές να μην αρνούνται τη δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών, να εξηγούν με θάρρος και αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ο λόγος μας οφείλει εκτός από πιστικός να είναι μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γιατί στο τέλος όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Μέχρι τότε είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Πανικόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής. Απέδειξε ότι είναι ένας φορολάχνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τονίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σαφείς ευθύνες για λανθασμένες αποφάσεις και παραλήψεις επιρρύπτει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου στους 5 κατηγορούμενους που παραπέμπονται να δικαστούν από το ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην

0: Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Μιλώντας στον Αλφαρέντιο 989, ο κύριος Αγοραστός υποστήριξε ότι η περιφέρεια δεν έχει δικαιοδοσία να δώσει κάποια εντολή για παρεμβάσεις στον χώρο και τόνισε ότι οι σχετικές εντολές δόθηκαν από τους υπηρεσιακά υπεύθυνους. Ο κύριος Αγοραστός αρνήθηκε ότι ο εργολάβος έχει καταθέσει στις αρχές πως έλαβε εντολή από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για μεταφορά των χωμάτων από τον τόπο του δυστυχήματος. Τις πολυκατοικίες της Κυψέλης που εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισκέφτηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε να υπάρξει εγγύηση για την ασφάλεια των κατοίκων, επισημένοντας ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με τα θέματα της ασφάλειας. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, που συνελήφθη μετά από καταγγελία για λεκτική και σωματική βία κατά του ανήλικου γιού του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να δικαστεί από το τριμελές εφετείο. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε καθώς ο δικηγόρος έκανε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok και ξέχασε ανοιχτό το μικρόφωνο. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι το ηχητικό απόσπασμα αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και τα νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα στην Κρήτη και την Εύβοια, ενώ τοπικά πολύ θυελώδη σε βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι και αύριο. Στον διεθνή χώρο για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν οι Ισραηλινές αρχές μετά τον συναγερμό που σήμανε το πρωί για πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv που εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, το σήμα οφειλόταν τελικά σε συμπλοκή που σημειώθηκε εντός του αεροσκάφους μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο ένας από τους δύο πιλότους να επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο με τον συγκυβερνήτη και τους επιβάτες να παρεμβαίνουν και να τον εμποδίζουν. Επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ έλαβε το Ιράν για την πρόσφατη πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου παρουσιάστηκε στον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν από τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάσα Ραγτζή η πρόταση της αμερικανικής πλευράς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
1: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στον Αλφα Radio 989, στο λογαριασμό στη μία, που για την ακρίβεια είναι 1:06 πρώτα λεπτά. Δημήτρη Στάκη στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 2. Σταμάτης Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου. Η Έλσα Ψαρίδη είναι στην διεύθυνση της σύνταξης. Στην επιμέλεια καλεσμένων είναι η Ζαφυροπούλου. Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσκου και η Μαρία Καραουλάνη. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το email μας onair@alpharadio989.gr. Και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Η επικαιρότητα σήμερα είναι αρκετή και παρήχθη κυρίως από τα όσα είπε στην έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός, τόσο για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και για τις προτροπές προς τους υπουργούς και τους βουλευτές να μαζευτούν, να είναι πιο ουσιαστικοί και πιο ακριβείς στο λόγο τους, να σταματήσουν όλη αυτή τη συζήτηση περί αλαζονίας και όπως είπε και ο ίδιος, στο τέλος της μέρας ο ελληνικός λαός μας κρίνει όλους μας και μέχρι τότε η δική του ευθύνη είναι να αξιολογεί ατομικές συμπεριφορές και βουλευτών και υπουργών. Άρα ο Πρωθυπουργός, όπως λέγαμε και χθες, το μήνυμα το έστειλε προς ποικιλώνυμες κατευθύνσεις. Βέβαια έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι λίγο πριν στείλει το μήνυμά του αυτό, ακόμα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας βγήκαν σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και μίλησαν περί αλαζονίας. Ο ένας ήταν ο κύριος Καλογερόπουλος, που βγήκε στο Μέγκα και είπε ότι υπάρχουν καλάμια στην κυβέρνηση, στο ερώτημα αν υπάρχει αλαζονία. Και όταν τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι συνάδελφοί μας, ο Ιορδάνης Χατζαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, ποια είναι αυτά τα καλάμια, ποιοι είναι αυτοί που έχουν αλαζονία, λέει αυτοί που δεν ήταν τίποτα και έγιναν νοματέοι κατά τον κύριο Καλογερόπουλο. Σου λέει, κάτσε να προλάβω να τα πω, γιατί μετά ο Μητσοτάκης θα μας βάλει χαλινάρι, οπότε δεν είναι κομψό και ωφέλιμο την επομένη των παρεμβάσεων και των παρενέσεων του Πρωθυπουργού να βγω εγώ και να μιλάω για αυτούς που δεν ήταν τίποτα και έγιναν νοματέοι. Ας τα πω πιο νωρίς να προλάβω. Ο δεύτερος που μίλησε με ακόμα πιο αιχμηρό λόγο ήταν ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος είχε μια τηλεοπτική συνέντευξη του Action 24 και όταν ρωτήθηκε για την τοποθέτηση που έχει κάνει η μητέρα του, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, περί της αλαζονίας, είπε «Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι». Και πρόσθεσε ο κύριος Μπακογιάννης ότι η αλαζονία δυστυχώς σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την άσκηση της εξουσίας και γι' αυτό όσοι έχουμε εξουσία πρέπει να προσέχουμε και δύο και τρεις φορές. Ο Πρωθυπουργός τα έχει πει πολλές φορές. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζουμε όλη αυτή τη συζήτηση περί αλαζονίας. Θυμίζω ότι στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2004 ο Κώστας Καραμαλής είχε ζητήσει από τους υπουργούς του σεμνότητα και ταπεινότητα και στις δημόσιες παρεμβάσεις και στις τοποθετήσεις, ακόμα και στις καλοκαιρινές του διακοπές. Αυτός τα είπε, αυτός τα άκουσε. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης έχει ζητήσει πολλές φορές να είναι οι υπουργοί του και τα στελέχη του πιο μαζεμένα, να μην κουνούν το δάχτυλο και να μην έχουν την αίσθηση ότι είναι αναντικατάστατοι, αλλά πάντα υπάρχει η τοποθέτηση, η λάθος τοποθέτηση, η χαζή τοποθέτηση, η ηλίθια τοποθέτηση, η προκλητική τοποθέτηση που δημιουργεί όλα αυτά τα δεδομένα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το πολιτικό. Το άλλο κομμάτι, το οικονομικό, θα το συζητήσουμε και αυτό, αλλά και το πολιτικό. Καταρχάς με τον Χρύσανθο Κωσελόγλου, τον πολιτικό συντάκτη του Alpha Radio 989, που καλύπτει την κυβέρνηση και τον έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας κάνει μία σούμα. Σε λίγη ώρα και με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Και μετά, επί του πρατηρίου, και όχι επί του πεδίου, με την κυρία Μαρία Ζιάκα, την πρόεδρο της Ένωσης των Βενζινοπολών Αττικής, για να δούμε τι θα ωφελήσουν, πόσο θα ωφελήσουν την τσέπη μας οι παρεμβάσεις αυτές και τι βλέπει εκείνη για την ιστορία των καυσίμων. Λοιπόν, πάμε καταρχάς να ξεκινήσουμε από τον Χρύσανθο. Χρύσανθε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, και πολιτικές τοποθετήσεις και οικονομικές εξαγγελίες και μια προσπάθεια του Πρωθυπουργού να απευθυνθεί σε μια κοινή γνώμη που τα φέρνει δύσκολα πέρα και που θα τα φέρει και πιο δύσκολα λόγω του ενεργειακού χειμώνα και να πει ότι είμαστε εδώ να βοηθήσουμε χωρίς να ανατρέψουμε την οικονομική σταθερότητα και τον προϋπολογισμό. Ακούω τις δικές σου επισημάνσεις και τι έβγαλες ως συμπέρασμα από τη συνολική ομιλία του Πρωθυπουργού, για την οποία πρέπει να προσθέσω ότι όταν έκλεισαν οι κάμερες ο Πρωθυπουργός έκανε και ένα κάλεσμα στους υπόλοιπους υπουργούς να βγαίνουν και να να μιλάνε για το κυβερνητικό έργο και όχι μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Είναι αυτό που είχε πει παλιά ο κύριος Γεωργιάδης, ότι κάποιοι κρύβονται ή διατηρούν την ασφάλειά τους και κάποιοι άλλοι όπως ο ίδιος πέφτουν στη φωτιά μέρα νύχτα για να υπερασπιστούν συνολικά την κυβερνητική πολιτική. Ο λόγος εσένα.
1: Ναι, εγώ βλέπω ότι η κυβέρνηση παίζει και πάλι το χαρτί Μητσοτάκη. Βγαίνει μπροστά ο Πρωθυπουργός για να λύσει διάφορα ζητήματα και ο ίδιος να αντιμετωπίσει και τις δύο μάχες που καλείται να δώσει η κυβέρνηση. Το ένα έχει να κάνει φυσικά με την ακρίβεια. Υπήρχε όλο αυτό το διάστημα μία αναμονή, ένας τεράστιος διάλογος, μία συζήτηση για το γιατί δεν παίρνει μέτρα η κυβέρνηση, γιατί αργεί, μία τεράστια ανησυχία από τον κόσμο. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι το ισχυρό της χαρτί φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, τα ποιοτικά στοιχεία, ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακόμα και αν σε άλλα μπορεί να υστερεί. Εδώ λοιπόν έχουμε μία ξεκάθαρη τοποθέτηση, ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα της, mm-hmm. ότι θα τη στηρίξει στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και κάποια χειροπιαστά μέτρα, τα οποία φυσικά το πιο σημαντικό έχει να κάνει σήμερα που μιλάμε με το πετρέλαιο κίνησης.
0: Και τις 120 δόσεις. Έλεγα,
1: και βέβαια τις 120 δόσεις, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ κόσμος ο οποίος ταλαιπωρείται από τους servicers. Και εκεί λοιπόν οι αυστηρότεροι όροι οι οποίοι θα προστατεύουν τον οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση, νομίζω και αυτό υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που ήθελε πάρα πολύ να το ακούσει. Τι δεν ακούσαμε, αυτά τα οποία δεν μπορούν ακόμη να ανακοινωθούν, διότι είναι σε διαπραγμάτευση με τα αντιληστήρια.
0: Το πετρέλαιο, πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης, πολύ καλά. Φιδωλός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε και πάλι να κρατηθεί κάτω από 1,75. Γνωρίζεις και εσύ από το ρεπορτάζ ότι γίνεται μια προσπάθεια να πέσει και κάτω από 1,60.
0: Ναι.
1: Ίσως και να είναι λίγο πάνω από το 1,50. Είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης και με τα διελιστήρια. Το μείγμα ακριβώς, ποιος θα βάλει 20 λεπτά, ποιος θα βάλει 30 λεπτά για την επιδότηση. Αυτό θα το ξέρουμε τελευταία στιγμή, για να δει και η κυβέρνηση πώς θα έχει διαμορφωθεί.
0: Σωστό, γιατί δεν ξέρουμε και πόσο θα είναι εκείνη τη στιγμή το πετρέλαιο θέρμανση. Άλλωστε, λόγω του πολέμου, κάθε μέρα έχουμε απίστευτες διακυμάνσεις στο Brent και στο αργό. Κατά αυτή την έννοια, και αυτό που κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή κάθε 15 μέρες να επαναπρογραμματίζει την επιδότηση, είναι επίσης σωστό, διότι μπορείς να δώσεις μια επιδότηση που λόγω της αύξησης της τιμής να μην πάει πουθενά, να είναι στην ουσία τζάμπα, ή λόγω της μείωσης της τιμής να είναι ουσιαστική.
1: Ναι, πραγματικά, αν ανακοίνωνε κάτι τώρα η κυβέρνηση, θα μπορούσε πολύ άνετα αυτή την όποια επιδότηση, 30, 40, 50 λεπτά, να την έχει καταπιεί η ίδια η τιμή του πετρελαίου. Και να βρισκόμαστε στις 15 Οκτωβρίου και οι πολίτες να φρύτουν την τιμή του πετρελαίου που θα έχουν να αντιμετωπίσουν. Από εκεί και πέρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρθηκες, η προειδοποίηση ξεκάθαρα για μένα προς τα υπουργικά στελέχη και προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά...
0: Μαζευτείτε, αυτό ήταν σε απλά ελληνικά.
1: Ναι, και εδώ λοιπόν, επανέρχομαι και σε αυτό που είπα στην αρχή, πρέπει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βγει και να το διαχειριστεί. Εδώ βάζω ένα πολύ μεγάλο ερώτημα για ένα προβληματισμό που είμαι σίγουρος ότι δημιουργείται μέσα στην κυβέρνηση, για το αν υπάρχει ένας άνθρωπος εν διαπουσία του Πρωθυπουργού να ελέγχει την πολιτική ομάδα. Ακριβώς.
0: Είναι αυτή η συζήτηση που έχουμε κάνει πολλές φορές για τον άνθρωπο από το Μέγαρο Μαξίμου που λείπει και που θα έπρεπε να είναι ο συντονιστής όλης της ιστορίας, να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να έχει το κύρος να μιλήσει εκ μέρους του Πρωθυπουργού και κυρίως να τον ακούσουν.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Το μήνυμα Μητσοτάκη το οποίο ακούσαμε είναι να είστε μετρημένοι, να είστε ακριβείς, να προωθείτε το έργο της κυβέρνησης. Θα μας κρίνει όλους ο λαός, αλλά...
0: Θα σας κρίνω και εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό, Χρύσανθε, μπορεί να προμηνύει και ένα ανασχηματισμό βάθος στο βάθος του χρόνου. Διότι όταν λέει εγώ θα κρίνω υπουργούς και βουλευτές, το μυαλό μας πάει ότι αν τους κρίνεις και δεις ότι δεν πρέπει και δεν αξίζουν να είναι στο υπουργικό σχήμα, η επόμενη κίνηση είναι να τους βγάλεις.
1: Όταν δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε. Η τελευταία εικόνα που έχω εγώ από κάποιες κυβερνητικές πηγές είναι ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στην κυβέρνηση από την αλύση. Βάζω κάποια δεδομένα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο παρακολουθούμε και οι δύο ως πρωθυπουργό τα τελευταία 7 χρόνια, έχουμε δει ότι δεν κάνει εύκολα ανασχηματισμό. Έχει την πεποίθηση ότι ένας υπουργός για να αναλάβει και να τρέξει στο επίπεδο που θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρειάζεται μήνες.
0: Σωστό.
1: Για να ανταπεξέλθει.
0: Πάντως δεν υπάρχει άλλος λόγος, άλλος τρόπος να κρίνεις έναν υπουργό από το να τον αποδεσμεύσεις από την καρέκλα του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα,
1: μπορεί να έχουμε μπροστά μας διορθωτικές κινήσεις, όπως συνηθίζει να λέει μερικές φορές η κυβέρνηση. Και κρατάω και κάτι ακόμα, στο οποίο αναφέρθηκες και εσύ, όταν έκλεισαν οι κάμερες αυτή η παρέννηση στους υπουργούς να βγαίνουν προς τα μπροστά.
0: Ποιους αφορούσε αυτή η παρέννηση, Χρύσανθε?
1: Γελάς. Οι ερωτήσεις του ενός εκατομμυρίου.
0: Κοίταξε, μπορούμε και εμείς να το...
1: Αφορούσε ψηλό. Το καλοκαίρι,
0: ναι.
1: Όταν το ξαναείπε. Δεν αφορά τώρα, αφορά τους ίδιους ανθρώπους.
0: Είναι το λεγόμενο ίδρωμα της φανέλας.
1: Το είχε πει ακριβώς όπως το λες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τότε που ο Πρωθυπουργός τους είπε να ιδρώσουν τη φανέλα μέχρι και σήμερα που το ξαναλέει, υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι ασχολούνται μόνο με το χαρτοφυλάκιό τους. Και θυμάσαι και εσύ φυσικά και τις δηλώσεις είχαν γίνει και από τον κύριο Φλωρίδη, αν θυμάμαι καλά από το ρεπορτάζ, σε ένα υπουργικό συμβούλιο, και από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι υπάρχουν 2-3 οι οποίοι βγαίνουν μπροστά σε όλα αυτά δύσκολα. Βέβαια αυτοί και αν μερικές φορές.
0: Ναι. Βέβαια ο Άδωνης ορισμένες φορές την ιδρώνει σε βαθμό πολιτικού κρυολογήματος, γιατί από το πολύ ίδρωμα λέει και πράγματα που δεν θα έπρεπε να πει και μετά την πατάει.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι επιλέγουν να βγαίνουν μία φορά το μήνα σε κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης και αν και να μιλάνε αφρίσκα για το χαρτοφυλακιό τους. Έτσι δεν γίνεται.
0: Ναι. Για να δούμε λοιπόν αν αυτές οι προτροπές θα ακουστούν, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, σήμερα είχαμε 2 ακόμα τοποθετήσεις περί καλαμιών. Ο κύριος Καλογερόπουλος που είπε ότι υπάρχουν καλάμια και είναι αυτοί που δεν ήταν τίποτα και ξαφνικά έγιναν οματέοι. Και ο Κώστας Μπακογιάννης που είπε ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Και μου λένε, Χρυσανθέ, και εδώ θέλω το ρεπορτάζ σου, κάποια κυβερνητικά στελέχη, ότι όλη αυτή η συζήτηση περί καλαμιών, που άνοιξε από την ίδια την κυβέρνηση, δεν την άνοιξε κάποιος από την αντιπολίτευση, δηλαδή την άνοιξε η κυρία Μπακογιάννη και τη συνέχισαν οι άλλοι, ότι κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα στις κυλιόμενες λένε ότι από αυτή την όλη τη συζήτηση έχουμε χάσει και μια μονάδα.
1: Ναι. Να σου πω εγώ μια συζήτηση που είχαμε ένα κυβερνητικό στέλεχος. Θα σου πω έτσι όπως μου υπόθηκε, ότι πολλές φορές αυτά είναι και σημάδια ότι μια ομάδα κουράζεται. Ήταν αυτά τα λόγια τα οποία μου υπόθηκαν και ότι μερικές φορές και όταν δεν υπάρχει επικαιρότητα κάποιοι αρχίζουν να ομφαλοσκοπούν.
0: Σωστό. Τώρα βλέπω σε διάφορα sites και επειδή υπάρχει αυτό ως ερμηνεία, καταλαβαίνω ότι μπορεί η ερμηνεία αυτή να προέρχεται και από κυβερνητικούς κύκλους, ότι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού «δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές» είναι απάντηση και ως προς την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία πρώτη άνοιξε την συζήτηση για καλάμια. Θεωρείς ότι είναι έτσι?
1: Θα σου θυμίσω ότι αυτή ακριβώς την έκφραση την είχε χρησιμοποιήσει πριν από μερικές μέρες και ο Παύλος Μαρινάκης, ακριβώς απαντώντας σε ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, στο briefing, στη μέση των πολιτικών συντακτών, για την τοποθέτηση Μπακογιάννη. Δεν θα έσπευδα να υιοθετήσω αυτή την ερμηνεία. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο για όλους και για την κυρία Μπακογιάννη και για όλους ότι ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος θα θα κρίνει στο τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ακριβώς πρέπει να πράξει.
0: Πάντως φαντάζομαι ότι σίγουρα υπάρχει ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου που ανοίγει αυτή η συζήτηση και που δίνει και τη λαβή και την αφορμή στην αντιπολίτευση να λέει, μα αφού τα λέτε μόνοι σας ότι είστε λαζόνες, περιμένετε να σας τα πούμε εμείς. Διότι είναι άλλο να το λέει η αντιπολίτευση και εσύ να απαντάς και άλλο να το λένε εκ των έσω. Εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.
1: Έχουμε φτάσει στο σημείο να ανοίξουν δύο μέτωπα για την κυβέρνηση, τα οποία δεν τη συμφέρουν και τα οποία τα άνοιξε η ίδια.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχει να κάνει με το όλο αυτό το κομμάτι της αλαζονίας, το τοποθετήσουν εκτός κυβερνητικής γραμμής. Το ότι φαίνεται ότι κάποιος δεν υπάρχει να έχει την ισχύ και την πυγμή και το κύρος, όπως είπες και εσέ, να παρεμβαίνει στους υπουργούς. Και το άλλο έχει να κάνει, αν επιτρέπεις, και με την ίδια την ακρίβεια, διότι όταν η κυβέρνηση, επιχειρηματολογώντας τόσα χρόνια κατά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επιλέγει τώρα η ίδια να το ανοίξει, ένα περίπλοκο ζήτημα, μπαίνει σε μια άλλη αντιπαράτηση και δίνει λαβή στην αντιπολίτευση να τη λέει, α, τώρα αυτό το οποίο λέγαμε
0: το κάνεις εσύ, ναι. Απλά είναι βάζει το, την προϋπόθεση ο Πρωθυπουργός ότι με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μπορεί να κάπως το πράγμα να το χρυσώσει.
1: Βλέπεις
0: το χάπι.
1: Όμως πώς αυτό αποσπασματικά μπορεί μια κυβέρνηση, μια αντιπολίτευση να το πάρει, να αφαιρέσει την όλη λογική των ορθών
0: ναι, καλά,
1: δαπανών.
0: Προφανώς.
1: Και να το στρέψει στην επιχειρηματολογία.
0: Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Άσε που πολλοί λένε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ισχυρή και εναλλακτική λύση και μια ισχυρή αντιπολίτευση και γι' αυτό κάποιοι θεωρούν ότι παίζουν μόνοι τους και σου λέει αφού παίζουμε μόνοι μας μπορούμε να βάλουμε και κανένα αυτόν γκολ. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσανθέ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μουσική, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, να τη ρωτήσουμε για όλα αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα, για το αν οι εχμές του Πρωθυπουργού αφορούσαν και ποιους, αν αφορούσαν και την κυρία Μπακογιάννη και γιατί τώρα τα μέτρα και τι απαντά και στην αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι ο Πρωθυπουργός πανικόβλητος φέρνει τις 120 δόσεις χωρίς κούρεμα προς αυξήσεων. Και δεν λέει τίποτα για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Αλφα Radio 989. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη, και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ερώτημα πρώτο, με βάση αυτά που βλέπω αυτή τη στιγμή, κυρίως σε sites, αλλά και όχι μόνο, και στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί λοιπόν ερμηνεύουν αυτή την προτροπή του Πρωθυπουργού και το ξεκαθάρισμα ότι εν πάση περιπτώσει εγώ είμαι αυτός που κρίνω και αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές και βουλευτών και υπουργών, ότι αφορούσε και την κυρία Μπακογιάννη, γιατί ήταν εκείνη που πρώτη άνοιξε τη συζήτηση για τα καλάμια. Τι λέτε, και, αλαζονία.
7: Ναι, δεν το διαβάζω έτσι. Όπως το λέτε, θεωρώ ότι ήταν ένα μήνυμα προς όλους μας. Προς όλους. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για το τι πρέπει να κάνουν.
0: Άρα και προς την κυρία Μπακογιάννη.
7: Όλοι, κύριε Τάκη. Όταν λέμε όλοι, είναι υπουργοί, βουλευτές, τα στελέχη. Και θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ένα μήνυμα για αποτελεσματικότητα και σεμνότητα. Ότι πρέπει να δουλεύουμε και μετά με προσοχή και με ενσυναίσθηση, όπως λέμε, να μιλάμε στους πολίτες για το τι κάνουμε.
0: Φαντάζομαι ακούσατε τις δύο νέες τοποθετήσεις σήμερα του κυρίου Καλογερόπουλου και του κυρίου Κώστα Μπακογιάννη, που ερωτώμενοι αν υπάρχουν καλάμια και αλαζονία, ο πρώτος είπε εννοείται πως υπάρχουν αυτοί που δεν ήταν τίποτα και έγιναν οματέοι, και ο δεύτερος, ο κύριος Μπακογιάννης, δηλαδή, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
7: Κοιτάξτε, κύριε Τάκη, αν μπούμε σε μια διαδικασία να σχολιάζουμε τις επιμέρους δηλώσεις, νομίζω ότι αδικείται, χωρίς να τις υποτιμώ, αδικείται το συνολικό κυβερνητικό έργο. Γιατί αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Με την ενεργειακή κρίση, με την αβεβαιότητα που υπάρχει, θέλει τεράστια προσοχή. Ναι. Θέλει πραγματικά να είναι σκημένη η κυβέρνηση στην πίεση της
0: κοινωνίας. Αλλά αυτό στα στελέχη σας πρέπει να το πείτε, γιατί αυτά προκαλούν τη συζήτηση.
7: Εγώ σας λέω ότι το μήνυμα, να σταθώ ότι το μήνυμα του Πρωθυπουργού είναι το σημαντικό, γιατί αυτό δίνει τον τόνο και τον στόχο. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος προείσταται του Υπουργικού Συμβουλίου, κρίνει και αξιολογεί τα στελέχη, τους υπουργούς, τους βουλευτές. Το έχει κάνει και στο παρελθόν, το λέει κάθε φορά, και από εκεί και πέρα το έργο όλων είναι καθημερινά να απαντούμε σε αυτό που απασχολεί σήμερα τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Και κάτι άλλο πριν πάω τώρα στα μέτρα. Επίσης ο Πρωθυπουργός, όταν έκλεισαν οι κάμερες, απευθύνθηκε στους υπουργούς και τους είπε ότι δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Έχετε εντοπίσει έτσι, πώς να το πω, μη διάθεση κάποιων να στηρίξουν συνολικά το κυβερνητικό έργο και να βγαίνουν μόνο για τα δικά τους θέματα? Γιατί για να το λέει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, προφανώς ο ίδιος το έχει εντοπίσει. Εσείς το έχετε εντοπίσει?
7: Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάτε, δεν το έχω εντοπίσει. Δεν μπορώ να ξέρω, ένας υπουργός όταν βγαίνει σε ένα...
0: Τώρα είστε εκπρόσωπος τύπου και δεν ξέρετε αν υπάρχουν υπουργοί που δεν βγαίνουν πέραν το αντικειμένο τους για τίποτα άλλο? Δεν μπορώ να το
7: ξέρω. Να σας πω, μην με βάλετε στη διαδικασία να πω...
0: Μα σας βάζω να σχολιάσετε τον Πρωθυπουργό σας. Δεν σας βάζω σε καμιά άλλη διαδικασία.
7: Το σχολιάζω και λέω το εξής, ότι είμαστε στην τελική ευθεία, κύριε Τάκη, μέχρι τις εκλογές, και όλοι πρέπει να βγαίνουν. Είναι αυτονόητο αυτό για όλους μας. Κάθε Υπουργείο βεβαίως έχει πολλή δουλειά και είναι θετικό ο κάθε Υπουργός να επικοινωνεί το έργο του Υπουργείου, γιατί γίνονται σημαντικά πράγματα σε κάθε Υπουργείο και πρέπει να λέγονται. Από εκεί και πέρα και ο κάθε Υπουργός που βγαίνει πρέπει να μιλάει συνολικά και για το κυβερνητικό έργο.
0: Και να βγαίνει
7: συνολικά,
0: βασικά.
7: Για τη δουλειά που έχουμε κάνει. Και να βγαίνει και να τα λέει, γιατί πραγματικά αυτό που σας λέω ότι είναι κρίμα. Ενώ γίνεται σημαντική δουλειά καθημερινά, μπορεί να χάνεται αυτή μέσα στο θόρυβο που προκαλείται στην επικαιρότητα από...
0: Τώρα συνονοηθήκαμε.
7: Δηλώσεις.
0: Πάμε τώρα στα μέτρα. Βλέπω, έχω μπροστά μου την...
7: Και πρέπει να το υπερασπίζεται το έργο που κάθε υπουργός συνολικά.
0: Ωραία.
7: Το συζητάμε.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα μέτρα, δώστε μου μισό λεπτό για να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε. Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Για αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα, υπάρχει μια οξύ αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει ότι ενώ λέγατε πως αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις και λοιπά δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις και όλα πάνε καλά και λοιπά, 28 μέρες μετά ανακοινώσατε 120 δόσεις για χρέη, όμως δεν κουρέψατε τόκους και προσαυξήσεις και αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον ότι ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εξού και το ΠΑΣΟΚ τον χαρακτηρίζει πανικόβλητο. Το σχόλιο σας.
7: Κάθε φορά που βγαίνει η κυβέρνηση και ανακοινώνει κάποια μέτρα, ακούω την αντιπολίτευση να βγαίνει και να λέει ναι, αλλά δεν είπε αυτό. Είπε όμως πολύ σημαντικά πράγματα σήμερα. Γιατί η κυβέρνηση ακούει την πίεση της κοινωνίας, κύριε Τάκη, και οφείλει να προσαρμόζει την πολιτική της όσο εξελίσσεται μια εξωτερική κρίση. Οφείλουμε να ακούμε, να αξιολογούμε, να προσαρμοζόμαστε. Γι' αυτό και σήμερα είδατε τα τέσσερα αυτά μέτρα και την ενίσχυση της παρέμβασης στο ντίζελ. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ακουστεί σε δύο εβδομάδες. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό μέτρο οι 72 δόσεις που γίνονται 120 και οι αυστηρότεροι κανόνες στους σέρβισης.
0: Εγώ θα σας πω. Αυτά τα δύο τελευταία θα μπορούσατε να τα πάρετε πιο νωρίς, γιατί τώρα θα βγει το Πασό και θα σας πει αντιγράφετε τα δικά μου που τα είχα προτείνει εγώ.
7: Δεν είναι η αντιγραφή, είναι ότι ακούμε την αλλαγή συνθήκων που έφερε ο πόλεμος και η εκτείναξη των διεθνών τιμών. Και κάθε μέτρο, κύριε Τάκη, πρέπει να κρίνεται πάντα μέσα στις συνθήκες που λαμβάνετε. Τι θέλω να πω, ότι υπήρχε το μέτρο των 72 δόσεων, όμως αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες, εκτός από το κλείσιμο των στενών του ορμού, τα χτυπήματα που βλέπουμε στη Σαουδική Αραβία, αυτό που γίνεται φανερό είναι ότι αυξάνεται αυτή η αβεβαιότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει λύση τώρα το μέλλον, αλλά αυτό το αποτέλεσμα της εκτείναξης των τιμών της ενέργειας, που είναι πολύ πιο πάνω από ό,τι ήταν πριν, είναι βέβαιο ότι επιβαρύνει σήμερα τον προϋπολογισμό στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Επομένως, η υποχρέωση της μιας κυβέρνησης ή μιας σοβαρής κυβέρνησης είναι να μην είναι δογματική.
0: Ένα ακόμα
7: όταν
0: ερώτημα.
7: Συνθήκες, αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι όχι να λέει εγώ επιμένω μόνο και μόνο για να μην παραδεχθώ ότι χρειάζεται μεγαλύτερη παρέμβαση.
0: Mm-hmm. Τα 20 είναι λεπτά επιδότηση που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, θεωρείτε ότι είναι επαρκής επιδότηση? Το ρωτώ γιατί ο κύριος Τσίπρας είχε ζητήσει στα δικά του μέτρα το πετρέλαιο κίνηση να πάει στο 1,80. Με βάση το 2,10 που έχει περίπου σήμερα το πετρέλαιο κίνηση, άντε να πέσει στα 2, 1,98 κάπου εκεί.
7: Εμείς μακάρι να μπορούμε και πιο κάτω από όσο λέει ο κύριος Τσίπρας. Και να σας πω την αλήθεια, ούτε και με τα τέσσερα μέτρα, κύριε Τάκη, εξαφανίζεται η πίεση. Mm-hmm. Γι' αυτό και λέμε ότι θα επανεξετάζονται κάθε
0: 15 μέρες. Mm-hmm.
7: Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να την παρακολουθούμε την κρίση και να προσαρμόζουμε την στήριξη στις πραγματικές ανάγκες, αλλά χωρίς να διακινδυνεύουμε όμως και όλα αυτά που με πολύ κόπο έχουμε στρώσει στο κομμάτι της οικονομίας μας. Δηλαδή, αλίμονο και ποιος δεν θέλει, αν δεν θέλει η κυβέρνηση να το ρίξει όσο πιο κάτω γίνεται. Να πάει και το πετρέλαιο θέρμανση εκεί που ήταν πέρσι στο 1,10 και κάτω από τόσο. Και ένα θα σας πω. Αλλά τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας είναι τέτοια που επιτρέπουν αυτό να γίνει, ναι, ή μετά μας βάζει πάλι...
0: Αυτό είναι σωστό, αλλά θα σας πει κάποιος πολίτης, εγώ θέλω μια κυβέρνηση να κοιτάει και τα δικά μου δημοσιονομικά δεδομένα, της τσέπης μου, του πορτοφολιού μου, του οικογενειακού μου προϋπολογισμού, διότι αν εγώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ στα στοιχειώδη, να τον βράσω, σου λέει μετά το δημοσιονομικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης, αν εγώ δεν μπορώ να επιζήσω.
7: Και πολύ σωστά το λέει, γι' αυτό και βλέπετε ότι συνέχεια κάθε διαρκώς βγήκε στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα τα οποία τώρα τα ψηφίζουμε για να τα δούμε και στην τσέπη, επιστροφές ενοικίων, την ενίσχυση συνταξιούχους, πολλά. Τώρα τα καινούργια αυτά και κάθε 15ήμερο αυτά θα τα αξιολογούμε.
0: Μάλιστα.
7: Αλλά για σκεφτείτε, κύριε Τάκη, αν κάναμε μια συζήτηση μάλλον αν ικανοποιούσε η κυβέρνηση όλα αυτά που μας λέει η αντιπολίτευση, δώστε, δώστε, δώστε αριστερά και δεξιά, θα ήμασταν σε θέση σε μια έκτακτη συνθήκη όπως είναι τώρα να έχουν περισσέψει
0: καλά,
7: χρήματα.
0: Καλά, προφανώς όλα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, αλλά από την άλλη, θα παραδεχτείτε κι εσείς ότι κάθε αντιπολίτευση αυτό κάνει και εσείς όταν ήσασταν αντιπολίτευση αυτό κάνατε. Η κυβέρνηση έχει μεγαλύτερη ευθύνη, θα συμφωνήσω, γιατί έχει το πορτοφόλι στο χέρι.
7: Ο κ. Τσίπρας όμως είπε ότι έχει 4 εργαλεία, αλλά κανένα από αυτά που είπε δεν λειτουργεί στην πράξη.
0: Για σας, για εκείνον λειτουργούν. Γι' αυτό ζητεί να τον ψηφίσουν για να έρθει στην εξουσία να τα λειτουργήσει εκείνο.
7: Ξέρει πολύ καλά ότι δεν λειτουργούν. Απλά τα λέει γιατί έχει τους δικούς του λόγους να τα πει, γιατί του αρέσει να χαϊδεύει τα αυτιά και να ακούγονται πάρα πολύ ωραία στους πολίτες. Οι πολίτες όμως θεωρώ ότι είναι σε θέση να καταλάβουν όταν κάποιος τα λέει για να τα πει και όταν έρχεται η ώρα της εφαρμογής αυτών, που προσκρούν. Μάλιστα. Είτε σε ευρωπαϊκούς κανόνες είτε στα δημοσιονομικά της χώρας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας, κυρία Σδούκου. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
7: Γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λέω πάντα ότι πρέπει να έχουμε εικόνα της συνολικής πραγματικότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και τι εννοώ, βλέπω τώρα δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η μία είναι από τη Βρετανία και η άλλη είναι από τη Γαλλία. Στη Βρετανία λοιπόν, η οποία ταλαιπωρείται 10 χρόνια μετά το Brexit με συνεχείς αλλαγές κυβερνήσεων και με οικονομικά προβλήματα και με εταιρείες που φεύγουν από τη Βρετανία και με το City του Λονδίνου και με πολλά άλλα πράγματα. Βγήκε λοιπόν σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη που έδωσε στο BBC και λέει ότι οι εργατικοί, δηλαδή το κόμμα του οποίου προείσταται και είναι πρωθυπουργός του και της Μεγάλης Βρετανίας εννοείται, θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τέλους, και όταν εννοεί μέχρι τέλους, ακόμα και να επανενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 10 χρόνια μετά το Brexit, αυτό έτσι. Ο κύριος Μπέρναμ λοιπόν λέει ότι μια προσπάθεια επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι μεταξύ των επιλογών που εξετάζει η κυβέρνησή μου, καθώς επιδιώκεται μια θεμελιώδης μετατόπιση στη σχέση της χώρας τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Μπέρναμ δήλωσε στο ετήσιο συνέδριο του κυβερνώντος εργατικού κόμματος στο Λίβερπουλ χθες ότι η συμφωνία για το Brexit, στην οποία κατέληξαν οι συντηρητικοί, έκανε περισσότερο κακό παρά καλό, και είπε ότι υπάρχουν αρκετές επιλογές για μια μακροπρόθεσμη σχέση της Βρετανίας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Και στη συνέντευξή του που σας είπα στο BBC, η οποία μεταδόθηκε σήμερα, ο κύριος Μπέρναμ δήλωσε θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και όσα είπε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Όσμπρον, για μια τελωνιακή ένωση, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τι είπαν και οι φιλελεύθεροι δημοκράτες στο συνέδριό τους για την ενιαία αγορά, ή θα μπορούσαμε να πάμε και μέχρι τέλους. Και το μέχρι τέλους για τον Βρετανό Πρωθυπουργό είναι η Μεγάλη Βρετανία να ενταχθεί ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτό θα απαιτήσει πολύ χρόνο διαπραγματεύσεις, τους όρους που θα βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου η Μεγάλη Βρετανία να επιστρέψει, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μια πάλε ποτέ αυτοκρατορία, μια μεγάλη οικονομική δύναμη, μια χώρα με ισχύ και με απευθείας διάλογο, να το πω έτσι, και επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 10 χρόνια μετά το Brexit, λέει ότι πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέει πολλά. Και λέει πολλά και για τη δική μας συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη φορτισμένη δεκαετία των μνημονίων, όπου τότε ελαφρά την καρδία πολλοί είχαν αφήγημα την έξοδο της χώρας από το ευρώ ή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι το έχουν και σήμερα. Και επίσης τότε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης, της δημοσκοπήσης, ήταν πλειοψηφία και έλεγε να φύγουμε από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως οι καλύτερες συζητήσεις, οι καλύτερες επιλογές γίνονται με νυφαλιότητα, όχι με φόρτιση, και κυρίως όχι όταν επενδύουμε όλα μας τα λεφτά σε λαϊκιστές και κυρίως σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν ένα αφήγημα μόνο για προσωπικό όφελος, αδιαφορώντας για το που θα κυλήσει η χώρα τους. Καλή ώρα ο Φάραρ στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα το 51% και των δικών του οπαδών θέλουν να ξαναπλησιάσει η Μεγάλη Βρετανία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη είδηση, και επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έρχεται από τη Γαλλία, η οποία έχει εκλογές σε λίγους μήνες, με την Le Pen να προηγείται καθαρά πέραν όλων των υπολείπων υποψηφίων. Τα λέγαμε χθες και με τον κύριο Σεφερτζή. Και μια Γαλλία που αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα. Πρώτο θέμα λοιπόν στη σημερινή Μοντ, ξέρετε ποιο είναι? Ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει μια ιστορική κρίση αγοραστικής δύναμης. Από το 2024, δηλαδή 2 χρόνια πίσω, οι οικογένειες, οι γαλλικές οικογένειες έχουν χάσει κατά μέσο όρο 1.200 ευρώ ετησίως. Από τους μισθούς που μειώνονται από το 2019 και μετά. Προσέξτε, στη Γαλλία οι μισθοί από το 19 και μετά μειώνονται συνεχώς. Λέει μόνο ότι είναι ένα σπάνιο φαινόμενο και το φαινόμενο αυτό της μείωσης της αγοραστικής δύναμης σε διάστημα 2 συνεχόμενων ετών η Γαλλία έχει να το βιώσει από το 1960. Το βιώνει το 2026, έχει να το βιώσει από το 1960. Και επίσης στη Γαλλία ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο εκτινάχθηκε στο 3%. Είναι καλό να ξέρουμε τι συμβαίνει και στις χώρες που είναι δίπλα μας και που έχουν πολύ πιο ισχυρές οικονομίες από μας, για το πώς δοκιμάζονται, γιατί εμείς όλα αυτά τα ζήσαμε επί μια ταραγμένη δεκαετία, την προηγούμενη δεκαετία, και τα πληρώσαμε πολύ ακριβά όλοι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, αν για σας είναι σημαντικό να δείτε από κοντά το αγαπημένο σας μουσικό συγκρότημα, αν είναι σημαντικό να κάνετε μια βόλτα στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σας, αν οι μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι είναι σημαντικά πράγματα, τότε όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία, όχι μόνο για σας αλλά και για τη ΔΕΗ, γιατί για τη ΔΕΗ αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπείτε λοιπόν στο dei.gr για να μάθετε περισσότερα. Σας έλεγα τώρα νωρίτερα για την δήλωση που έκανε σήμερα ο πρώην δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης, στο αν υπάρχει αλαζονία με την πολυδεικτική απάντηση «Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι». Όμως, ο κύριος Μπακογιάννης είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον στη συνέντευξή του, ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος. Η αίσθηση που υπήρχε το τελευταίο διάστημα είναι ότι ο κύριος Μπακογιάννης θα είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος. Μάλιστα, συνεργάτες του, φίλοι του, έλεγαν ότι έχει πάρει την απόφαση και ότι θα είναι και εύκολο να κερδίσει τον κύριο Δούκα, καθώς θεωρεί ότι δεν έχει κάνει και πολλά πράγματα για την Αθήνα, δεν υλοποίησε αυτά που υποσχέθηκε κλπ. Η σημερινή του δήλωση έχει ενδιαφέρον και πρέπει να την κρατήσουμε. Δεν έχω αποφασίσει αν θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Ενδεχομένως να έχει να κάνει και με την απόφαση που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία για το ποιον θα στηρίξει στην Αθήνα ως υποψήφιο δήμαρχο. Και αυτό επίσης πρέπει να το κρατήσουμε, και ενδεχομένως έχει να κάνει και με το ποιος θα είναι υποψήφιος δήμαρχος από την άλλη πλευρά, δηλαδή από την αντιπολίτευση. Θα είναι ο κύριος Δούκας, θα είναι κάποιος άλλος, θα είναι ο κύριος Δούκας που θα στηριχθεί ενδεχομένως από μια ευρύτερη συμμαχία δυνάμεων όπως το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν θα είναι ο κύριος Δούκας και θα φύγει από το Δήμο για να κατεβεί ξανά στην κεντρική πολιτική σκηνή. Όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον και έχουν ενδιαφέρον γιατί η Αθήνα και ο Δήμος της Αθήνας είναι πάντα όχι μόνο μια σημαντική θέση για τον άνθρωπο που είναι στην καρέκλα του Δημάρχου, αλλά ευρύτερα και για την πολιτική σκηνή. Και μια και λέω για τον Δήμαρχο της Αθήνας, μου έκανε εντύπωση, θετική εντύπωση, και το είδα χθες και προχθές, γυρνώντας από τη δουλειά το βράδυ, τα συνεργεία του Δήμου από προχθές, σήμερα έχει 30, προχθές είχε 28, αρχίζουν το στολισμό της χριστουγεννιάτικης Αθήνας. Ίσως είναι η πρώτη φορά που τόσο νωρίς ξεκινά ο στολισμός. Από πληροφορίες έμαθα ότι φέτος θα είναι εντυπωσιακός και μεγάλος ο στολισμός και θα επεκταθεί πολύ. Και γι' αυτό, αν παρατηρήσετε κι εσείς και προχωράτε το βράδυ στη Βασιλή Σοφία, θα δείτε ότι η συνεργεία του Δήμου πάνω στις κολόνες βάζουν τα πρώτα χριστουγεννιάτικα φώτα, που προφανώς θα ανάψουν το Δεκέμβριο. Είμαστε ήδη 30 Σεπτεμβρίου. Τουλάχιστον σε αυτό έχουμε γίνει, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα, πάμε στην κυρία Μαρία Ζιάγκα. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζιάγκα.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Καλά.
0: Μια χαρά εσείς.
6: Είναι καλά. Είναι μια όμορφη χειμωνιάτικη μέρα. Δεν είναι φθινοπορεινή αυτή.
0: Ναι, ναι.
6: Έχει αρχίσει και τσιμπάει λίγο το κρύο.
0: Αυτό έλεγα, ότι φέτος έχουμε κανονικό φθινόπορο. Πάνε οι εποχές που είχαμε 35 άρια τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ας ελπίσουμε ότι θα γλυκάνει λίγο ο καιρός. Ναι.
6: Βεβαίως, νομίζω είναι πολύ νωρίς. Και σκεφτόμουν όσο λέγατε για τα Χριστούγεννα και τα φώτα, έλεγα ας αισθανθούμε λίγο το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο δεν έχει σχέση με τα Χριστούγεννα.
0: Όχι, έχει μια νοσταλγία το φθινόπωρο και έχει έτσι και μια μελαγχολία.
6: Ναι, αλλά χρειάζεται.
0: Χρειάζεται, είναι, αλλά νομίζω περισσότερο μελαγχολία έχουμε φέτος αισθανόμενοι το που θα πάνε τα καύσιμα παρά για το φθινόπωρο. Τώρα, να σας πω κάτι. Τα 20 λεπτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από 1η Οκτωβρίου, από αύριο δηλαδή. Πόσο θα πληρώνει κάποιος αύριο για να βάλει πετρέλαιο στο αυτοκίνητό του, στο φορτηγό του, στην ταλίκα του, οπουδήποτε λειτουργεί το πετρέλαιο κίνησης?
6: Ό,τι πλήρωνε πλην 5 σέντς.
0: Πόσο δηλαδή, αυτό σας ρωτώ.
6: Δηλαδή, κοιτάξτε, ανάλογα το μαγαζί, δηλαδή εγώ πουλάω 2,11,9 απλό πετρέλαιο. Εάν παραμείνει ίδια η τιμή, αν παραμείνει ίδια η τιμή, θα είναι μείον 5 σέντ.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
6: Αν όμως αυξηθεί...
0: Άρα θα είναι πάλι 2 μπροστά.
6: Το 2 δεν το κλειτώνουμε.
0: Μάλιστα.
6: Ναι. Γιατί σας είπα, είναι 5 σέντ στο καινούργιο τιμολόγιο. Εφόσον.
0: Ερώτημα. Αν δεν υπήρχε καθόλου η επιδότηση, καθόλου.
6: Ναι.
0: Των 20 λεπτών, πόσο θα έβαζε αύριο πετρέλαιο κίνησης ένας καταναλωτής?
6: Δηλαδή, αν έχουμε τώρα το 2,12, θα βάλετε, εφόσον είναι 20 λεπτά, συν 20.
0: 2,30 δηλαδή. 32.
6: Ακριβώς.
0: 2,32.
6: Γιατί έλεγα το άκουγα ότι η αμόλυβη δεν θα πάρει επιδότηση. Και έλεγα άδικο.
0: Ναι.
6: Διότι αυτή τη στιγμή μέσο όρο έχει 2,18, 2,20. Αν λοιπόν θα φύγουν τα 10 λεπτά που μέχρι τώρα τα έχω μέσα, θα πάει 2,30.
0: Μάλιστα. Άρα το πετρέλαιο χωρίς την επιδότηση θα ήταν από αύριο 2,32. Με την επιδότηση λέτε ότι μπορεί να είναι γύρω στα 2,5, 2,6 λεπτά κάπου εκεί.
6: Το 2 είναι σίγουρο, η ίδια τιμή πλην θα βγάλουμε τα 5 σετ, εκτός σας είπα αν έχουμε αλλαγές.
0: Ναι. Αλλαγές. Ή αν πέσει η τιμή του πετρελαίου.
6: Ή κατέβει.
0: Ναι.
6: Αλλά το καινούριο, γιατί πολλοί το έχουν εμπλέξει. Λένε συν 20, όχι βρε παιδιά, τα 15 τα έχουμε.
0: Βέβαια, τα 15 ισχύουν, θα ισχύουν και τον επόμενο μήνα, απλά προστίθενται τα επιπλέον 5 λεπτά.
6: Είναι για 15 μέρες.
0: Ναι, για 15 μέρες.
6: Αυτό το πράγμα θα παίζει για 15 μέρες και κάθε 15 μέρες.
0: Σωστό.
6: Θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα τη ροή του.
0: Τώρα, ερώτημα. Θα μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο η κυβέρνηση? Το λέω σε έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα καύσιμα χρόνια τώρα, που είναι στην πιάτσα, να το πω έτσι, που συζητάει και με τους καταναλωτές και με τους συναδέλφους. Θα μπορούσε το πετρέλαιο κίνησης, παραδείγματος χάρη, αύριο να φτάσει 1,80 που λέει ο κύριος Τσίπρας?
6: Ακούστε. Για να γίνει κάτι πραγματικά δυνατό, πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος.
0: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
6: Κατανάλωση. Αν δεν μειωθεί, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. το πετρέλαιο δεν έχει το 70% που έχει η βενζίνη. Η βενζίνη έχει 71% νομίζω ακριβώς.
0: Uh-huh.
6: Το πετρέλαιο είναι 40%. Το δε πετρέλαιο θέρμασης που θα αρχίσει από 15 Οκτωβρίου και λίγη τέλη Απριλίου είναι 28 λεπτά.
0: Μάλιστα.
6: Άρα λοιπόν στο κάθε ένα έχουμε διαφορετικό ειδικό φόρο. Αν τολμούσε και μείωνε τον ειδικό φόρο, από τη μία θα υπήρχε μια ανακούφιση στην τιμή, αλλά αυτοί θα χάσουν τα έσοδα.
0: Ναι.
6: Και τα έσοδα τους δίνουν χρήματα.
0: Ναι, και καταρχάς πρέπει να, τουλάχιστον όπως λέει η κυβέρνηση, να πάρει το OK για να αφαιρεθούν αυτή η μείωση από τα έσοδα κλπ.
6: Σωστά. Και μην ξεχνάτε, ο ειδικός φόρος ξεκίνησε από μία πεποίθηση ότι θα αυξήσουμε τον ειδικό φόρο και έτσι θα έχουμε πάταξη του λαθρεμπορίου.
0: Ναι.
6: Τίποτα δεν έγινε.
0: Και όχι μόνο γι' αυτό, και τα χρόνια των μνημονίων.
6: Βέβαια,
0: ο ειδικός φόρος αυξήθηκε, σε κάθε μνημόνιο έπαιρνε και αύξηση.
6: 2010 με τον Γιώργιο Παπανδρέου, μετά συνεχίστηκε με τον Σαμαρά, το θυμάμαι, δεύτερη προσθετική.
0: Και ολοκληρώθηκε με τον Τσίπρα.
6: Είπε θα το μειώσει, μπήκε ο Τσίπρας, το ολοκλήρωσε και όχι μόνο το ολοκλήρωσε ο Τσίπρας, εγώ όταν πήγα το θυμάμαι για τόσα χρόνια τα πράγματα. Του λέω θα το μειώσετε. Όπα πρόεδρε, δεν γίνεται. Όχι, δεν το μείωσε, το μεγάλωσε τον ειδικό φόρο. Και το ΦΠΑ, προσέξτε, από 19 το πήγε 24%.
0: Μάλιστα.
6: Το τέλειωσε το πράγμα.
0: Μάλιστα. Τώρα.
6: Γι' αυτό λέω πάντα ότι όποιος είναι η κυβέρνηση έχει τη δυσκολία. Όποιος είναι αντιπολίτευση.
0: Καλά, αυτό το έχουμε κατανοήσει τόσα χρόνια. Να σας πω κάτι. Αν μειωθεί τώρα, ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στις 15 Οκτωβρίου στη Σύνοδο Κορυφής. Αν πάρει το OK και τον μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα φτάσει αυτή η μείωση στην Αντλία ή θα χαθεί κάπου στον δρόμο? Δεν ξέρω, εσάς ρωτάω.
6: Αυτό το πράγμα που λένε ότι θα χαθεί, δεν χάνεται τίποτα. Mm-hmm. Καταρχάς όλα τα παίρνουμε στο τιμολόγιο. Αν μειωθεί ο ειδικός φόρος θα φανεί. Αν δείτε μία απόδειξη, πάτε
0: την
6: και
0: έχω δει την απόδειξη και έχω δει και τους φόρους που πληρώνουμε.
6: Αν δείτε την απόδειξη θα δείτε το 56% είναι φόρος.
0: Μάλιστα.
6: Δείτε το σύνολο.
0: Άρα εσείς μου λέτε ότι η μόνη λύση για να δούμε πραγματική μείωση στα καύσιμα πέρα από τις επιδοτήσεις είναι η μείωση του ειδικού φόρου.
6: Ναι. Το οποίο δεν το βλέπω να το κάνει η κυβέρνηση. Mm-hmm.
0: Και κάτι τελευταίο. Πόσο βλέπετε να είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου που θα αρχίσει η χορήγησή του?
6: Χωρίς επιχορήγηση είναι γύρω στα 2. 1,90, 95, 2, εκεί θα παίξει.
0: 2. Και άρα από τη στιγμή που η κυβέρνηση λέει ότι θα είναι κάτω από 1,70,

0: λήξει η κυβέρνηση την τιμή του 1,60, δεν θα γεμίσουν οι δεξαμενές?
1: Ούτε για αστείο.
0: Ούτε για αστείο.
1: Ούτε για αστείο. Μάλιστα.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

0: στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζητήσουμε.

0: Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Manesis Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες, ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.

Тест. Тест. Тест, тест, тест. Тест. Тест, тест, тест, тест, тест, тест.

Test, test, test, test, test, test, test, test, test. Test. Test. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, ένα, ένα.

avons joué notre vie ensemble.

Test.

0: ένα άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.
1: Με κοίτα στο καθρέφτη.